0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται πουλάκι μου ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: με το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
3: Αλιμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και χθες θα σου πάμε σταμάτησε το λιμενικό.
2: Πού καλέ!
1: Και μου λέει: έχεις άδεια για ψαροντούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει: γιατί κρατάς την τρίνα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω: δεν παίζει, ε.
2: Α, παιδιά, δεν είναι καλά το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Ναι, σωστά. Ωραία. Ναι. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Πρόσεχε με το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρδαλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες πεθεράς.
2: Έλα βρε Γιώργος, επίσης
0: τώρα. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
2: Συμφωνώ, αδελφέ μου, Άλεξ, συμφωνώ. Η Μαρία πάντα διαλέγει θέματα καθημερινώς που αφορούν κυρίως χωρισμούς, κέρατο, παρακολούθηση και όλα τα συναφή. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω τρόπους να παρακολουθήσω τον άλλο, γιατί αν μπω σε διαδικασία να τον παρακολουθώ, πάω να πει ότι δεν νιώθω.
3: Μα δεν θέλω να παρακολουθήσεις κάτι. Θέλω να προστατεύσεις τη σχέση σου.
2: Πες μας αυτό να τα ακούσουν όλοι οι άντρες να καλυφθούν. Για λέγε. Το έχεις σκεφτεί αυτό, ότι όταν φέρνεις τέτοια
3: είπα να φύγετε από το ραδιόφωνο οι άντρες. Δεν ακούτε την ώρα που σας το λέω.
2: Αζί είμαστε να φύγουμε. Για λέγε, πώς θα καλύψω τον κόλο μου.
3: Τώρα δεν έχω καμία όρεξη να μου την έρευνα. Ρε βλάκα, γιατί μου το κάνεις αυτό κάθε φορά.
2: Λέγε αγάπη μου, λέγε, λέγε, φέρνει.
3: Δεν έχω όρεξη να τυπώ την έρευνα τώρα. Απαράτα με, Γιώργο, να σου πω κάτι. Κάνε μόνο το υπόλοιπο. Βγάλει τη Γιωργίτσα μόνη τη.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινής. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα. Πού στο καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ. Τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θες να κάνουμε έναν αναγραμματισμό.
2: Ναι, αμέ.
1: Γράψε. Αλφα.
2: Αλφα.
1: Ρο.
2: Ρο.
1: Χ.
2: Χ.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Δέλτα.
2: Δέλτα.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Αλφα.
2: Ωραία. Αρχι... όχι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες βρε, ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουρβάκι που κάνει ρόδα.
2: Και ναι ρε, ευτυχία.
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teendiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκί. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teendiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσι σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Αλμπινίσι. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: απέθυνε το Ευρύπου. Και σε όλο το πλανήτη.
1: Γιώργος και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
2: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
3: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
6: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
7: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
9: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
10: Ναι.
9: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
10: Αυτό ο κόμμα θα με τρελάνει. Γαμώτι.
9: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
10: ναι,
9: τι δίνει στο τέλο του γάμου?
10: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
9: Φέτα! Κου!
10: Κουρούτυρόπιτα!
9: Κουφέτα, τέλο!
11: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
10: Ελένε, έχει?
9: Έχω και Ελένη.
10: Ποια?
9: Και Ελένη.
10: Ναι. Ποια καλέ.
9: Δεν τη ζει την Ελένη?
10: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
9: Ναι, και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
12: Εσύ είναι?
9: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
13: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο?
9: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
12: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
11: Πώ δεν σα έχω κόψει ακόμα?
10: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια και τα έπαιρνε ένα ειδικό ξύλο και σε έκανε,
9: ναι,
10: σε έπλαθε.
9: Το κάνει αυτό.
10: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
9: Μ' όλη γειτονιά.
10: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι που κάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα, και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντιαφάλω. Θέλω να δείγω.
0: Γιώργος και Μαρία.
9: 104,8 ευρώ μετρητά είναι την κάθε.
0: Γιώργος και Μαρία.
10: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Ένα πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Μπες μέσα στο σμαρτακί. Με κομπά και ξοπλατή.
1: Άντε ρε παιδιά, καλό μήνα. Όλοι εύχομαι να πάτε διακοπές στο Ντουμπάι.
2: Γιατί έχει ζέστη εκεί πέρα. Κάνε μια. Κάνε ρε παιδί μου.
1: Όλοι εκεί πάνε.
2: Μια φαντασία σου δημιούργησε έτοιμα μας. Πες ένα νησί. Πες να πάμε Μαλδίβες. Το Ντουμπάι τώρα βράζει ο τόπος. Δηλαδή πατάς και πατάς εκεί.
1: Πάντα ζέστη δεν έχει εκεί.
2: Ναι, αλλά φαντάσου τώρα κατά καλό καιρό. Ιούλιο μήνα. Βλέπεις καμία influencer να πάει στο Ντουμπάι. Όλε στον Μπαλί πάνε και στην Ινδονησία. Εμένα η Bubblegum πότε θα με φωνάξει να πάω για ταξίδι μαζί του.
1: Ρε γαμό, το λάθος τραγούδι, ε.
2: Ναι,
1: όχι,
2: παιδί,
1: ρε
2: μου,
1: γαμό, βάλεις... το βρήκα άλλο.
2: Κρουαζιέρα θα σε
1: πάω. Βάλω εγώ κρουαζιέρα θα σε πάω και.
2: Πήγαινε, με ρε παιδί μου, άντε να σου πω κάτι. Πάντω το ζήλεψα πάρα πολύ. Η Bubblegum παίρνει influencers και του πάει διακοπέ Μπαλί και τέτοια.
1: Ναι.
2: Ο Σόκεφεν πότε θα πάρει οι παρουσιαστέ να του πάει κάπου.
1: Να σε πάω εγώ στο Σουμασάι. Ορίστε. Θέλετε εξωτικά μέρη, εδώ είμαστε.

0: Δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο παρά να μάθεις αυτό το σκοπό. Όλα τα άλλα, ας τα σε μένα.
1: Σου θυμίζει και λίγο πρωινό καφέ, αλλά... Πάμε κι εμείς για τρέλες ή χέλες, παιδιά. Αν και μου λέει και ο γιος μου, μου λέει θέλω να πάω Χαβάη.
2: Κοίτα, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την ηλικία. Για πες το παιδί.
1: Του λέω Χαβάη 5-0. Λέει, τι είναι αυτό.
2: Τι είναι αυτό. Ό,τι πιο κοντά μπορεί να πει το παιδί σου. Τι είναι αυτό.
1: Το πού παιδί δήλωσε
2: πού θέλει να πάει.
1: Παντού στο εξωτερικό.
2: Ναι. Έχει από τώρα, από τα 10 του βγάζει επιθυμίες.
1: Ναι. Θέλει να ταξιδεύει όλη την ώρα έξω και ειδικά όπου υπάρχουν γήπεδα από τις αγαπημένες του ομάδες.
2: Α, εγώ στα 10 μου είχα ζητήσει από τη μαμά μου την Barbie κολυμβήτρια για καλοκαιρινό δώρο και έπαιρνα τη σκάβη της γιαγιάς. Δεν ζητούσα, οι γονείς μου πηγαίνανε ταξίδι, εγώ στη γιαγιά στο χωριό και πήρα την Barbie κολυμβήτρια για να μην μιλήσω, δεν μίλησα, τίποτα άχνα δεν έβγαλα. Κάθε μέρα, όλη μέρα με την Barbie κολυμβήτρια.
1: Και έκανε μακροβούτια.
2: Τέτοια ζητούσαμε εμείς στα 10 μας.
1: Το Γκένι, η Μπάρμπι με
2: ποιον
1: τα είχα. Όχι, η Μπάρμπι τα είχε με το Γκένι ή το Τζοντζον.
2: Στη δικιά μου, στο δικό μου το σπιτικό.
1: Ναι, άντε, στο δικό σου.
2: Στο δικό μου το σπιτικό, πολύ πιθανόν η Μπάρμπι να τα είχε με μια άλλη Μπάρμπι, γιατί πολύ απλά ο Κεν δεν υπήρχε. Δεν μου παίρνανε.
1: Ήτανε προχώ. Αυτό το σπίτι ήταν προχώ, ρε παιδί μου. Κάτι ήξερα για το μέλλον.
2: Δεν μου παίρνανε, ρε παιδιά, τον Κεν ούτε τον Τζοντζον, γιατί με μπει αντρικό μόριο στο σπίτι.
1: Αφού δεν είχαν, κουκλάκι ήταν.
2: Αυτό λέω
1: και μην κουτουπώσει κανένα στην Μπάρμπι.
2: Έρχεται η μαμά μου σήμερα. Θα της τα πω όλα.
1: Όλα, ε.
2: Την περιμένω, έχει μπει στο τρένο τώρα και έρχεται. Μαμά, καλό ταξίδι. Μας ακούει, αλλά μου είπε ότι θα κοιμηθεί κιόλας.
1: Όπως έρχεστε, φέρτε και ένα Τζοντζον, κάτι ρε παιδί μου, έτσι φύγει ένα αποθυμένο.
2: Τώρα μου λέει, τον βρήκε τον Τζοντζον. Πού να δει η μαμά μου, τη λέει κάθε φορά. Καλά, τι κούκλος είναι ο δικός σου. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πώς τον βρήκες αυτόν τον κούκλο. Για τον αδερφό σου μιλάει.
1: Έλα, δε. Το ίδιο λέω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Πού τον βρήκες.
2: Γιώργο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς. Τα μηνύματά σας. Τις καλημέρες σας. Τις όμορφες σας έτσι ποδάρες που ίσως καίγονται αυτή τη στιγμή. Είμαι λίγο σε έξαψη, το έχεις καταλάβει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μας παρατάς λίγο κάθε μέρα, όλη την ώρα ζεσταίνομαι. Πάμε, παιδιά, λίγο γλυκές καλημέρες, πολύ ωραίες εξωτικές καλημέρες. Πού θα θέλατε να ήσασταν αυτή τη στιγμή.
2: Αχ, ναι.
1: Σε ποιο μέρος του πλανήτη θα θέλατε να βρίσκεστε.
2: Και ποιο θα θέλατε να έχετε δίπλα σας. Μπορείτε να πείτε την Μπούτσικα, παιδί μου, κανένα θέμα. Αλλά πάρτε με κάπου ωραία εξωτικά.
1: Και μόνοι σας να είσαστε. Σε ποιο εξωτικό μέρος ή όχι, σε ποιο σημείο του πλανήτη θα θέλατε να βρίσκεστε.
2: Θα περνούσαμε πολύ ωραία. Τι εννοείς να μην με βάλουν και εμένα.
1: Μα γιατί να βάλουμε στην ιστορία κάποιον να πάρουν μαζί.
2: Θα πίναμε και κοκτέιλ.
1: Ωραία, όχι, θέλει να την πάρει μαζί.
2: Πάτε με και εμένα.
1: Και αν γιατί... μπορείτε, πάρτε κανονικά. Να πας ένα ταξίδι εννοώ, ρε παιδί μου.
2: Θα παρετηθώ πρώτη του μήνα. Δεν προλαβαίνω να πάρω και κανένα μισθό.
1: Ναι, ρε, δεν είπαμε καλό μήνα, ρε παιδιά.
2: Ναι.
1: Άντε, ξέρετε πώς θα πάει καλά ο μήνας, ε.
2: Πώς.
1: Με αυτό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, παιδιά. Καλή 1η Ιουλίου σήμερα. Άντε να μπούμε και στις ζέστες, να μπούμε και στα καλοκαίρια μας, να σκεφτούμε πού θα πάμε διακοπές. Κάποιοι έχετε οργανώσει ήδη τις διακοπές σας για το καλοκαίρι, κάποιοι περιμένετε για τελευταία στιγμή.
1: Εσύ?
0: Τελευταία στιγμή.
1: Να, προφανώς.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Όλοι.
1: Έχεις σκοπό όμως να πας κάπου?
0: Δεν θα ήθελα.
1: Εγώ δεν θα πάω πουθενά.
0: Γιατί?
1: Δεν έχει τύχει φέτος.
0: Άντε,
1: να κανονίσουμε κάτι τι.
0: Εσύ τα κανονίζεις από πέρσι.
1: Φαντάσου. Φέτος δεν έχω κανονίσει τίποτα.
0: Κάποιος φούρνος γκρεμίστηκε.
1: Δηλαδή, άμα τύχει τώρα, θα είναι όντως κάποιος φούρνος γκρεμίστηκε. Αφού λέω τα γενέθλια μου, πού θα τα περάσω. Σκέφτομαι να πάρω μια φουσκωτή πισίνα από τα τζάμπα, να τη βγάλουμε εκεί πέρα, εγώ και ο Νικόλας.
0: Πάρε.
1: Θα σας φωνάξουμε στο beach party μας.
0: Θα βάλουμε και φουσκωτό μπαράκι. Και θα έχουμε και φουσκωτά ποτηράκια.
1: Ναι.
0: Να κεράσουμε κοκτέιλ.
1: Βέβαια. Να φέρει ο καθένας το δικό του μπουκάλι, παρακαλώ, κρασιού ή αλκοόλ για να περάσουμε καλά.
0: Κάνεις πάρτι και τους λες φέρτε τα αλκοόλια σας.
1: Τους γείτονες καλέτο, ο γείτονας θα φέρει τα δικά του.
0: Α, μπορεί να λείπει.
1: Αυτό πού θα πάει?
0: Αν και ο από κάτω δεν θα λείπει, εδώ θα είναι. Οπότε γείτονας είναι και αυτός.
1: Μπράβο.
0: Όλοι οι γείτονες, ελάτε παιδιά, 10 Αυγούστου αν θυμάμαι καλά.
1: Καλά θυμάσαι, στο φουσκωτό μας πάρτι.
0: Ελάτε να μαζευτούμε. Για τα δικά σου μηνύματα, τις δικές σου καλημέρες στο 697-800-1048. Σε ποιο σημείο του πλανήτη θα ήθελες να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή να μας πεις?
1: Εσύ σε ποιο θα ήθελες να βρίσκεσαι?
0: Σε αυτό που είμαι ήδη.
1: Άντε ρε Γιώργο, δηλαδή πραγματικά δεν έχεις βαρεθεί να μην μας δίνεις απαντήσεις?
0: Όχι. Στη Χαλκίδα είναι ωραία, παιδάκι μου, εδώ έβγαλε.
1: Στη Χαλκίδα, ρε Γιώργο, ποια Χαλκίδα!
0: Θα ήθελα να ήμουν Χιλιαδού.
1: Χιλιαδού, ναι.
0: Τι ενοχλώ.
1: Έχει κύμα τώρα, δεν μπορεί να κάνει.
0: Τι νοιάζει, είπα εγώ να πω για μπάνιο.
1: Προχώρα, ναι.
0: Θα ήθελα να ήμουν στη Χιλιαδού, που κέντρωσα.
1: Ναι. Δεν έχει. Εκεί ήμασταν το Σαββατοκύριακο.
0: Το βράδυ.
1: Πολύ ζέστη έχει.
0: Ωραία, και θα ήθελα να ήμουν στην παραλία γυμνιστό, ναι.
1: Να κάνει τι?
0: Να ψαρέω. Να ψαρέω.
1: Λαγοκέφαλου.
0: Ναι.
1: Γιατί? Επειδή πάει 5,5 το κιλό.
0: Σου ζήτησε εγώ να σου πω.
1: Να μας πεις τι θα κάνεις στην τύχη μου πια.
0: Δεν θέλω, μωρή. Δεν θέλω. Θέλω να πάω εκεί. Χωρίς λόγο.
1: Α, εντάξει, ωραία. Χωρίς λόγο.
0: Εσύ πόσες κατά θα ήθελες να σου πω?
1: Εγώ, παιδιά, θα ήθελα να είμαι τώρα στο Μεξικό, Καραϊβική, ανάμεσα εκεί. Τα βράδια μου να τα περνάω σε ένα beach bar να παίζει μουσική καραϊβικανή. Να κουνάω τους ώμους μου έτσι θελκτικά και να πίνω τεκίλες κάθε βράδυ. Και να κάνω.
0: Και μετά θα γυρίσω.
1: Και να κάνω ερωτευμένα βράδια κάθε βράδυ.
0: Να κάνει ερωτευμένα βράδια κάθε βράδυ.
1: Ποιητική αδεία.
0: Να κάνεις δηλαδή έρωτα, εννοείς.
1: Ναι.
0: Κάθε βράδυ.
1: Ναι.
0: Άλλο τα ερωτευμένα βράδια, άλλο να κάνω έρωτα.
1: Το λέω σαν τον Κότσιρα.
0: Καταλάβατε. Εσείς που θα θέλατε να βρίσκεστε, παιδιά? 697-800-1048. Ο Βαγγέλης λέει θα θέλει διακοπές μόνο Κρήτη.
1: Κρήτη.
0: Ωραία και η Κρήτη. Αλλά θέλει πολλές μέρες ρεγάμωτη Κρήτη να τη γυρίσει, να πα σε ωραία μέρη.
1: Σε ένα μέρος θα πας καλέ.
0: Πας στην Κρήτη τώρα, να πας σε ένα μέρος μόνο.
1: Πας για ξεκούραση. Εγώ όταν βάζω ότι πάω για ξεκούραση, δεν κάνω χοπ στο ένα νησί, χοπ στο άλλο νησί, χοπ στο. Διαλέγω ένα και κάθομαι εκεί.
0: Γιατί δεν θα το γυρίσεις το νησί που θα πας γύρω-γύρω? Να δεις δύο πέντε πράγματα.
1: Θα γυρίσεις στο μικρό νησί. Το μεγάλο νησί είναι τώρα.
0: Το μικρό νησί, πες μου ένα.
1: Φολέγανδρος.
0: Που τη γυρνάει με τα πόδια.
1: Μπράβο.
0: Έχεις πάει 5 φορές Φολέγανδρο.
1: 7.
0: Εφτά.
1: Μην τις κόβεις. Συγγνώμη. Είναι επίτιμο
0: μέλος. Το πασυντήχει το νούμερο. Λοιπόν, τι να πάω να κάνω σε αυτό το νησί? Εγώ θέλω να πάω, όταν πάω σε ένα νησί, μου αρέσει να το γυρνάω. Να πάω να παίρνω τα μάξι, να κάνω το γύρο του νησιού περίπου στην πρώτη μέρα και μετά να επιλέξω ποιες παραλίες μου αρέσανε.
1: Πισίνα, χάθηκε που θα έχει το ξενοδοχείο.
0: Πάω διακοπές πρώτη φορά σε νησί και θα πάω σε πισίνα.
1: Είμαι κουρασμένη εγώ στις διακοπές. Θέλω να κάθομαι σε ένα σημείο, δηλαδή στην πισίνα. Θέλω να μου φέρουν τα πάντα.
0: Καλά το είπες, καλά το είπες. Πάρε μια στο σπίτι σου και κάτσε. Και να σου πω κάτι, βάλτε και κάτω από το κλιματιστικό κιόλας. Ακόμα καλύτερη ιδέα.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Πολύ καλύτερη ιδέα. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber.
2: Με
3: καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Σοκαφέ Morning Show.
7: Μόνο αυτό.
8: Σοκαφέ 104,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Show Cafe Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Show Cafe 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
3: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
2: που δεν είναι απλώς viral.
3: Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
7: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω.
9: Πίτσα από τον Αλιμπινίσι. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσις. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
11: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Εμείς θα τα βρούμε, παιδιά. Όλα θα τα βρούμε. Πού?
1: Πού, στον Αλυμπινίσι.
0: Στον Αλυμπινίσι μαζί με τον αγαπημένο μας καφέ. Έτσι, παγωμένο, παγωμένο, όπως ακριβώς τον θέλουμε. Έτσι, πρωινό-πρωινό για να μας ανοίξει και το μάτι. Ξέρετε, και να πάρουμε ενέργεια.
1: Σήμερα τι θέλω.
0: Τι θέλεις?
1: Πυροπιτάκια, ναι. Λουκανοπιτάκια, κασεροκροκετοπιτάκια, σπανακοπυροπιτάκια. Γενικότερα θέλω κάτι σε σφολιάτα. Σε σφολιά τα λέω.
0: Σε άκια, εγώ νομίζω. Μετά θα λέγε όλα μικρά. Σε μπουκίτσε, παιδιά. Μπορεί να τα πάρετε σε μπουκίτσα.
1: Μπουκίτσα κρουασανάκι με γέμιση πραλίνα, καπκέικ. Γενικά όταν πληρώνομαι την επόμενη μέρα.
0: Πεινά.
1: Θέλω να, δω, να πάρω πράγμα.
0: Έτσι γίνεται. Νομίζω ότι όταν νιώθει το πορτοφόλι σου έτσι γεμάτο, ωραίο, ναι, περιποιημένο, ρε παιδί μου, θε να το ξοδέψει πάρα πολύ γρήγορα και την άλλη μέρα να κλαίγεσαι.
1: Όταν πληρώνεστε, να κάνω μια ερώτηση, πάτε και βγάζετε κατευθείαν τα λεφτά σα από την τράπεζα, να μην τα έχετε στην τράπεζα, να τα βάλετε εκεί που έχετε το κομπόδεμά σα, για να μην μπαίνετε στη διαδικασία να πείτε α, έχω λεφτά στην κάρτα, κάτσε να πάρω 5-6 πραγματάκια.
0: Άμα τα σηκώσει πάλι, δεν λε, εγώ λεφτά στο σπίτι.
1: Όχι. Εκεί είναι όταν μπαίνουν.
0: Οι ρόλε, δεν τα κουμπάμε αυτά.
1: Όταν άπαξ και μπουν σε αυτό το κουτί, είναι σαν νεκροταφείο. Δεν μπαίνει να το πάρει. Κοσιονό. Το χέρι εκεί να πέσει να στο κόψουνε.
0: Μάλιστα.
1: Το έχετε εσείς. Δηλαδή αυτό βάζετε ένα ποσό εκεί.
0: Εγώ μα τα σηκώσω, τα τρώω.
1: Όχι, όχι.
0: Άμα μείνουν μέσα, το σκέφτεσαι. Βλέπει τον αριθμό και λε τώρα, γιατί να τον χαλάσω, ρε γαμότο.
1: Στην κάρτα.
0: Ναι.
1: Εγώ στην κάρτα θέλω να το φάω αμέσως. Δεν μένουνε παραπάνω.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, άμα αυτή τη στιγμή, χθες που δεν πρόλαβα να πάω τράπεζα να τα σηκώσω, μείνουνε ένα 24ωρο ακόμα.
0: Θα μου τα φάει η τράπεζα.
1: Αύριο τέτοια ώρα δεν υπάρχουν λεφτά στην άκρη.
0: Θα τα έχει βάλει σε μια άλλη άκρη. Μην αγχώνεστε.
1: Ναι, αλλά εκείνη η άκρη το νιώθω ότι είναι. Τσα-τσα-τσα-τσα-κέι-κέι-κέι. Δεν το πιάνουμε το κομμάτι εκείνο.
0: Η Μαρία είναι ο μόνος άνθρωπος που τα παίρνει από τη μία άκρη και τα παίρνει την άλλη. 22-2-10-60-4-36. Ολυμπινή, σε περιμένει να πάρει το πρωινό σου. Γιατί θέλει το καφεδάκι σου, θέλει το σφολιατοειδή σου, θέλει την γκρεπούλα σου, την πιτσούλα σου, ό,τι θέλει εσύ εκεί σε περιμένει, παιδιά. Η φαρμακίδου 2, μία στάση. Πάμε να λύσουμε το αγαπημένο μα κοκόρι.
1: Πάει και δεν πάμε, βρε.
0: 2-10-300-104-8.

0: μια.
1: 2-10-300-1048. Πόσε φορέ λάλεσε το κομμένο μα κοκόρι για να κερδίσουμε ένα δικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 2-10-300-1048.
2: Εμένα εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση με τα μηνύματά σα τόσα που έρχονται. Θα τα συζητήσουμε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σου.
3: Στέργιο, ονομάζομαι.
1: Έλα, Στέργιο μου, πόσε φορέ λάλεσε το κοκόρι.
3: 11.
1: Μπράβο, Στέργιο. Στέργιο, πού θα ήθελες να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
2: Αχ.
3: Αυτή τη στιγμή μόλις κόλλασα το εργοστάσιο, ήμουν ανοίχτα.
2: Στο κρεβάτι.
1: Στο κρεβάτι θα ήθελες να είσαι εσύ, ε?
3: Οπότε θα ήθελα να είμαι στο κρεβάτι.
1: Συμφωνούμε.
3: Και να κοιμηθώ για ώρες.
2: Για ώρες. Το ευχόμαστε, Στέργιο.
1: Καλή ξεκούραση, Στέργιο μου. Καλή ξεκούραση. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να ρωτήσω, όταν σχολάει κάποιος τέτοια ώρα από το εργοστάσιο, θέλει να φάει πρώτα πρωινό και μετά να πάει να κοιμηθεί, ή πάει κατευθείαν του γουρού ευθεία για ύπνο?
1: Τόση ώρα το Στέργιο είχαμε.
2: Τώρα μου δημιουργήθηκε όμως, μιλούσες τόση ώρα μαζί του. Δεν πρόλαβα να αρθρώσω μια κουβέντα.
1: Θες να μιλήσεις με το Στέργιο?
2: Όχι, απλά είχα μια απορία. Εντάξει, θα μιλούσα και με το Στέργιο. Μια χαρά που
1: νομίζω ότι θες να πας του γουρού για ύπνο. Δηλαδή και εγώ αν σχόλαγα τέτοια ώρα.
2: Ναι.
1: Ήδη θα είχα φάει και τσιμπή κάτι όλη νύχτα. Δεν θα καθόμουν ανησυχώ.
2: Καλά, από τη νύχτα μέχρι το τώρα.
1: Που ξημέρωσε.
2: Να μην πας μια βόλτα μέχρι τον Αλυμπινίζει να πάρεις τα πάντα. Να φας με γεμάτη κοιλιά, κοιμάσαι καλύτερα. Απλά το πρωί, μετά που σηκώνεσαι, διψάς.
1: Μετά διψάς. Μετά κατουργέσαι και μετά θες. Καλημέρα.
2: Γιώργο, με ενοχλείς. Τα μηνύματά σας στο 697-800-100.

0: Γερμανία δεν αντέχεται. Ο Νίκος από την Κύπρο λέει: κοπιάστε, ωραία κοπέλια στην Κύπρο. Λευκοσία, αλλά θα πάμε σε όλες τις παραλίες και βουνά του νησιού με αυτοκίνητο και δεν θα καθίσουμε στιγμή
1: έτσι,
0: κάτω.
1: Έτσι. Όχι. Να γυρίσουμε κομμάτια. Να θέλουμε διακοπές από τις διακοπές.
0: Ω τέλειος. Το καλύτερο είναι να λες ότι θα πάω διακοπές, αλλά να μην προγραμματίζεις πού θα πας διακοπές, γιατί όλο και κάτι συμβαίνει. Απλά να λες: θα πάω.
1: Συμφωνώ μαζί με το φίλο, γιατί και εγώ κάθε φορά που λέω κανονίζω, κάτι όλο τυχαίνει και δεν βγαίνει τίποτα. Οπότε λες τελευταία στιγμή και όπου σε βγάλει, ρε παιδί μου, όπου σε πάει.
0: Εγώ θα ήθελα να πάω λίθιο δώρα κρουαζιέρα να δω πολλά νησιά από λίγο. Αχ, αγχωτικό. Και το επόμενο καλοκαίρι να επιλέξω αυτό που μου έχει αρέσει περισσότερο για να πάω να το εξερευνήσω. Τώρα, α, Θεοδώρα ή εξερευνήτρια.
1: Ναι, αυτό με τις κρουαζιέρες. Το είχα και εγώ μια σκέψη κάποια στιγμή να πάω να κάνω μια κρουαζιέρα κτλ. Και λέω, ρε, άμα το μα πιάσει κύμα, δεν θα θες δραμαμίνη όλη την ώρα να
0: κουνάει. Δραμαμίνη, ναι.
1: Όλη την ώρα να κουνάει αυτό το ματζαφλάρι.
0: Απλά να σου πω, επειδή έχω πάει κρουαζιέρα στις Βαλεαρίδες νήσους, δεν κουνάει πάρα πολύ Μεσόγειο.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ξέρω.
0: Είσαι από παντού καλυμμένο. Άμα βγει τώρα Ατλαντικό, μπορεί να πέσει και σε κανένα
1: τυφώνα. Εδώ λέμε πουλάκι, πού να πάει κουραζιέρα σε αυτά τα τεράστια τα θαυτορυχτά που θέλεις 10 χιλιάρια για να μπεις μέσα.
0: Εντάξει τώρα, δεν θες 10.
1: Πόσα θες?
0: Θέλεις για να πας ας πούμε 6 μέρες στα παράλια της Πορτογαλίας με τα νησάκια που έχει κάτω στην Αφρική.
1: Ναι?
0: Περίπου περί τα 2-300 για 15 μέρες.
1: Πόσο?
0: 2-300.
1: Α, 2-300.
0: Δεν είναι κάτι τρελό. Και έχει μέσα και φαγητό, έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Πισίνες, νεροτσουλήθρες.
1: Θάλασσα, που φτάσω όποτε θες από το καράβι.
0: Γιώργο, με ενοχλείς, παιδί μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι πρώτη Παρασκευή.
1: Νομίζω έχει μπει ρε παιδιά το καλοκαιρινό το mood, το στοιχείο πάνω σε αυτή την εκπομπή. Μας έχει αγκαλιάσει και είμαστε πανέτοιμοι 30 και σήμερα για να βγούμε διακοπές.
0: Καλημέρα στη φίλη την Παναγιώτα που λέει σε ένα κυκλαδίτικο νησί, χαλαρώνοντας σε μια παραλία, πίνοντας κοκτέιλ και το μεσημέρι κλασικά σε μια ταβερνούλα δίπλα στη θάλασσα.

0: θάλασσα.
1: Τηγανιτό, κολοκυθάκι, τζατζίκι, καλαμαράκι, σκουμπρί.
0: Η άλλη έκανε παραγγελία ήδη. Μην ακούει ταβέρνα. Καλημέρα στην Κατερίνα που λέει Κέρκυρα μόνο. Δεν έχω πάει ποτέ Κέρκυρα. Όλο Πάσχα λέω θέλω να πάω, επειδή σπάνε τα κανάτια.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αλλά γίνεται λέει και παρζουλισμός.
1: Παρζουλισμός, ισχύει και αυτό.
0: Έχεις πάει Κέρκυρα?
1: Έχω πάει.
0: Α, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Έχω πάει δύο φορές. Προτιμώ πιο μικρά νησιά, η αλήθεια είναι, για καλοκαιρινές διακοπές. Το βλέπω λίγο κάπως διαφορετικά. Δεν θέλω να κινούμε πάρα πολύ. Δηλαδή με το μηχανάκι να μπορώ να πάω από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη μέσα σε ένα τέταρτο. Αυτό είναι το δικό μου το. Η φαντασίωση.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που λέει φεύγω για Τίνο, παιδιά, ανυπομονώ για διακοπές. Άντε με το καλό, άναψε μας και ένα κερί.
1: Μαζί σου. Άναψε και ένα κερί, αλλά πάρε μας μαζί σου να το ανάψουμε μόνοι μας το κερί.
0: Γιατί πού είναι το κακό?
1: Εν τω μεταξύ, Τίνος είναι ένας πάρα πολύ κοντινός προορισμός που μπορούμε να πάμε πολύ εύκολα. Νομίζω από Ραφή να φεύγει το Μπαποράκι.
0: Και από Πειραιά.
1: 2,5 ώρες και είσαι τσουπ στην Τίνο.
0: Και δίπλα είναι η Μύκονος.
1: Γιώργο, να πας να κάνεις αγόρι μου τι στη Μύκονο που εσύ θες να γυρνάς στο νησί. Δηλαδή δεν θα ζούμε και σε κανένα μπαρ από πάνω να χορεύεις. Hey, I'm blue and I'm na-na-na. Να σε δούμε να χορεύεις.
0: Τι τα κάναμε κι αυτά.
1: Τα κάνεις.
0: Ναι, τα κάναμε μια εποχή αυτά.
1: Πώς χόρευες?
0: Τι να σου πω τώρα. Παλφίξιον. Ναι, και τραβόλτα. Γενικά είχα τις αισθήσεις αυτές.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το κουνάω πολύ ωραία.
1: Αλήθεια.
0: Αν έχω πιει το Βόσπορο.
1: 7:47. Εμείς έχουμε ήδη κάνει παραγγελία, τηγανιτά καλαμαράκια και στο τέλος κοκτέιλ να κλείσουμε και το Βόσπορο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι γιορτάζουν σήμερα?
1: Σήμερα να πούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Ακόμα μία μέρα. Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων Αγίου Μαυρικίου, Ανάργυρος Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαμιανός Δαμιανή, Κοσμάς Μαυρίκιος, Μαυρικία και Μαυρίκα. Χρόνια σας πολλά.
0: Α, γιορτάζει και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά και σε ένα που έχει γενέθλια σήμερα και έχει γενέθλια μαζί με τον Λούις, τον Χρήστο Χολίδη, την Νταϊάννα πριγκίπισσα της Ουαλίας.
1: Ναι, ο Θεός να την αναπαύσει.
0: Και με την μία και μοναδική ανεπανάληπτη που έχει δώσει δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Πάμελα Άντερσον.
1: Ναι. Δουλειά σε πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Στον ανδρικό πληθυσμό, πολύ δουλειά.
1: Γιατί? Να τη φαντασιώνετε, εννοείς. Καλά, δεν θέλω να μάθω, άσε, δεν μπορώ.
0: Μην ρωτάς γιατί. Σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Σαν σήμερα το 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το πρώτο Walkman. Λοιπόν, σαν σήμερα 1η Ιουλίου το 1908 το SOS γίνεται Διεθνή Σήμα Κινδύνου.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Walkman είχε στην καθημερινότητά σου?
0: Είχα, είχα.
1: Με το CD εννοείς το Walkman, έτσι?
0: Με κασέτες.
1: Α, με την κασέτα. Πάμε λίγο πιο πίσω από όσο.
0: Είπαμε το πρώτο. Το πρώτο δεν ήταν με CD.
1: Το πρώτο Walkman ήταν με κασετούλα.
0: Με κασέτα είχε και ράδιο.
1: Αυτό είναι το κασετόφωνο με το ραδιόφωνο, το γνωστό.
0: Το Walkman είχε και κασέτα, έπαιρνε, είχε και ραδιάκι.
1: Ωραία. Ποια ήταν η πρώτη σου κασέτα που την άκουγες, που θυμάσαι ότι την άκουγες, ρε παιδί μου? Απανωτά.
0: Νομίζω κάνα ζδάντι θα ήταν ή συνήθως φτιάχναμε κασέτες. Δηλαδή
1: ναι,
0: θυμάμαι,
1: ναι, ναι,
0: επειδή λόγω πατέρας μου είχε ραδιόφωνο από πιτσιρικάς και τα λοιπά και μεγάλωσα μέσα σε ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Πηγαίναμε με φίλους και ηχογραφούσαμε εκπομπές, τραγούδια που μας αρέσανε και τα κάναμε κασέτα και τα ακούγαμε μετά.
1: Αυτό ηχογραφούσα και εγώ παλιά εκπομπές. Όχι το Γιώργο Καρτελιά.
0: Όχι, εμείς ηχογραφούσαμε δικές μας. Μιλάγαμε μόνοι μας, δεν ξέραμε.
1: Και παρουσιάζαμε στην κασέτα που ακούγαμε,
0: ναι,
1: μετά τον εαυτό μας να παρουσιάζει.
0: Μπράβο.
1: Τον καλλιτέχνη.
0: Μπράβο,
1: το παλιό μου παλιτό Χρήστος Δάντης.
0: Τραγουδάγαμε κι εμείς. Διάφορα τέτοια πράγματα. Σαν σήμερα το 2004. Η Εθνική Ελλάδα νικά 1-0 την Τσεχία με τα σημαίνια γκολ του Τραγιανού Δέλα,
1: ναι,
0: και πάει στο μεγάλο τελικό
1: του Euro.
0: Ναι, του Euro.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Α. Νομίζω ότι έχει συνέχεια.
0: Λοιπόν, σας έχω μια πολύ ωραία ερώτηση. Εθνική μέρα γραμματόσημου, Εθνική μέρα ταχυδρόμου σήμερα και επίσης Εθνική μέρα δημιουργήστε μια γεύση παγωτού.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η γεύση η αγαπημένη σου ή ποια γεύση δεν υπάρχει και θα ήθελες να υπάρχει?
1: Σκοτόγλυκο.
0: Παγωτό μπισκοτόγλυκο.
1: Μπισκοτόγλυκο. Δεν είναι το cheesecake όμως. Όχι, όχι, όχι. Είναι
0: φέρω
1: διαφορετική.
0: Κατσαρόλα.
1: Είναι κατσαρόλα, αγριοκέρασο. Θέλω να το κάνω παγωτό. Να το τρώω συνέχεια.
0: Βάλτε το σκατάψυξη.
1: Επίσης δεν. Τι θέλει και του απαντάω. Νόμιζα ότι κάνει σοβαρές ερωτήσεις να συζητήσουμε λιγάκι σε αυτή την εκπομπή.
0: Σε βοηθάω να.
1: Δεν βοηθάς.
0: Να φτιάξει ένα παγωτό.
1: Ναι, βοηθάς. Το παγωτό πρέπει να βγάζει γλώσσα. Επίσης δεν μου αρέσει το παγωτό.
0: Τότε τι σε ρωτάμε, παιδιά, μια αγαπημένη γεύση που δεν υπάρχει σε παγωτό, ποια μπορεί να είναι? Ποια είναι?
1: Όλες αυτή υπάρχουν που... σε παγωτό.
0: Τώρα να μου πεις ότι το έχουν βγάλει κόλυβα. Κοκορέτσι και τέτοια.
1: Όχι,
0: δεν έχουν βγάλει.
1: Όχι αλμυρές επιλογές, ρε Γιώργο, να κάνουμε με το.
0: Γιατί εδώ βγάλανε κόλυβα.
1: Εσύ παγωτό, τι θα ήθελες να. Ποιο παγωτό, ποια γεύση παγωτού θα ήθελες να τρως συνέχεια, τζάμπα.
0: Κούκις.
1: Κούκι. Στρατσιατέλα.
0: Στρατσιατέλα και κούκι.
1: Στρατσιατέλα με τα κομματάκια.
0: Ναι, με τα κομματάκια σοκολάτα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα και εκεί είναι η επιλογή σου χάλια.
0: Εσύ τι κατά θε να τρώ. Η επιλογή μου είναι. Ναι, ξινή.
1: Σόρμπε λεμόνι.
0: Ξινιόλα, ναι, ο καθένα με τον πόνο.
2: Γιώργο και Μαρία.
3: Good morning. Good morning.
4: Good morning, everyone.
2: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα τη Αλγίδα.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop. Πάει παντού.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και να κάνουμε μια ωραία, ωραιότατη πρόσκληση για σήμερα, 1η Ιουλίου, Τετάρτη. Μαζί με τον καλό Σαμαρίτη, λοιπόν, μας προσκαλούν στην εκδήλωση Θεσμό προς τιμήν της πολύτεκνης οικογένειας με ετήσια βραβεία και θα τιμηθούν έτσι οι πολύτεκνες οικογένειες και θα αναγνωριστεί και ο ρόλος τους στην κοινωνία και στην ανεκτήμητη συμβολή που έχει στο μέλλον αυτής. Σήμερα, λοιπόν, στο Αμφιθέατρο Αντιπεριφέρειας στη Λεωφόρο Χαϊνά θα γίνει και η παρουσίαση έτσι του παιδικού μου βιβλίου Το ταξίδι του καλό καρδοπίρατη. Οπότε μπορείτε να το προμηθευτείτε και από εκεί να έρθετε να το υπογράψουμε και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και να βγάλουμε και φωτογραφίες.
0: Και είναι πολύ ωραίο ο σκοπός και όλα μαζί και να πάρετε και το καλοκαιρινό βιβλίο σας. Γιατί θα παίξει ο καλό καρδοπίρατη το καλοκαίρι, θα πάει από παραλία σε παραλία.
1: Παιδιά, θα πάει! Θα πάει, έχει, είναι πάρα πολύ ωραίο να το, πάρει το παιδί μέσα στην παραλία, να καθίσει εκεί, να δώσει πολλές ώρες, να διαβάζει, να βλέπει. Έχει πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και να γνωριστούμε και να έρθετε και σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Σήμερα, λοιπόν, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο Αντιπεριφέρειας, στη Λεωφόρο Χαϊνά. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όποιον θέλει να έρθει και να γνωριστούμε.
0: Η θερμοκρασία, παιδιά, σήμερα φτάνει ένα πολύ ωραίο 35-36 την πόλη της Χαλκίδας με ηλιοφάνεια να λιάκωνά με το συμπάθειο και από αύριο άνοδο της θερμοκρασίας. Η Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, που θα βαρέσει 38 και 39. Και τώρα δεν το συζητάμε ότι αν παρκάρετε τα μάξι πάνω το πάρτι και έχει 42, μην παραξενευτείτε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που δίνουμε 37 σήμερα με 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ακόμα πιο ζεστή μέρα και την Παρασκευή δίνει βροχούλες για την Αθήνα αλλά και τη Θεσσαλονίκη. 36 η Θεσσαλονίκη και πάμε και στη Λάρισα που είναι εκεί γούβα και μαζεύει τη θερμοκρασία. Παιδιά, 38 βαθμούς σήμερα στη Λάρισα και αύριο καταιγίδες.
1: Καταιγίδες!
0: Τώρα να βρέχει, να ρίχνει, λέει η Έμι εδώ τώρα για τη Λάρισα. Βροχή και καταιγίδα για την Πέμπτη με 38 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Τέλειο!
1: Το είπαμε και χθες, κουφόβραση.
0: Μαντάρα θα είναι, μαντάρα.
1: Αυτό όμως το χώμα, ρε παιδί μου, όταν βρέχει, πώς μυρίζει έτσι ωραία μου.
0: Για λίγο.
1: Ναι,
0: και μετά βγάζει την κουφόβραση και είναι μαντάρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα που η Σελήνη περνά από τον Αιγόκερο στον Υδροχό. Αλλάζει το κλίμα από τις υποχρεώσεις, τις νέες ιδέες, τις φιλίες και τη συνεργασία. Μπορεί να προκαλεστούν κάποιες παρεξηγήσεις ή υπερβολές, ενώ από το απόγευμα και μετά η ενέργεια γίνεται πιο δημιουργική και αισιόδοξη. Πιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα γκρι, καρκίνι, ζύγι και Αιγόκεροι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα, παιδιά, αυτό το τυχερό ζώδιο στο 2-10-300-1048. Ένα από τα 12 θα επιδηθεί και κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show, αρκεί να το ανακαλύψει. 2-10-300-1048.
2: Το ξώτη. Τα οικονομικά σε απασχολούν περισσότερο σήμερα, αλλά υπάρχουν λύσεις. Κάνε σωστή διαχείριση και απόφυγε τις υπερβολές. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε. Οι σχέσεις δοκιμάζονται από μικρές παρεξηγήσεις και διαφορετικές απόψεις. Η ψυχραιμία θα λύσει περισσότερα από μία έντονη αντίδραση. Η μέρα σου είναι ένα 7. Υδροχόε, η είσοδος της Σελήνης στο ζώδιό σου φέρνει έμπνευση, αυτοπεποίθηση και νέες ιδέες. Ιδανική στιγμή για να ξεκινήσεις κάτι που σχεδίαζες εδώ και καιρό. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ταύρε, νέες εμπειρίες και διαφορετικές προοπτικές σε ανανεώνουν. Μία συζήτηση μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο που δεν είχες υπολογίσει. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ζυγέ, οικογενειακά ζητήματα χρειάζονται περισσότερη κατανόηση και υπομονή. Άφησε λίγο χρόνο πριν απαντήσεις σε μία έντονη συζήτηση. Η μέρα σου είναι ένα 7. Σκορπιέ, επαφές, συζητήσεις και μετακινήσεις φέρνουν χρήσιμες εξελίξεις. Μία πληροφορία μπορεί να αλλάξει θετικά τα σχέδιά σου. Η μέρα σου είναι ένα 9. Δίδυμε, οικονομικά και κοινωνικές και κοινές συμφωνίες χρειάζονται προσοχή στις λεπτομέρειες. Μην βιαστείς να δεσμευτείς πριν δεις όλα τα δεδομένα. Α, η μέρα σου είναι ένα 8, δίδυμε.
1: Τα καταφέραμε.
2: Ψαράκια. Η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή και σε προστατεύει από λάθη. Λίγος χρόνος με τον εαυτό σου θα σε βοηθήσει να βάλεις τη σκέψη σου σε τάξη. Η μέρα σου και σε ένα ψάρι μου είναι ένα 9. Πολλά νιάρια σήμερα. Κρύε, επαγγελματικές αλλαγές ή ειδήσεις σε βάζουν σε σκέψεις. Δείξε ευελιξία και μην πάρεις αποφάσεις μέσα στην πίεση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Παρθένε, έρωτας, δημιουργικότητα και καλή διάθεση ανεβάζουν αισθητά την ενέργειά σου. Είναι ιδανική μέρα για να κάνεις κάτι που σε γεμίζει πραγματικά. Η μέρα σου είναι ένα 9. Και λιονταράκια μου, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και οι κόποι σου αρχίζουν να αποδίδουν. Μη φοβηθείς να αναλάβεις μια νέα ευθύνη. Πόσες ακόμα, η μέρα μας ένα 9.
1: 2-10-300-1048. Ποιο είναι τελικά το πηδημένο ζώδιο της ημέρας για να κερδίσει υπέροχα δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show? Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι?
3: Ιχθύς.
1: Ιχθύς. Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Τον εγώ καιρό.
2: Μπράβο, ρε Έλενα. Μπράβο σου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Τώρα να σε ρωτήσω τι λέγε τον Ιχθύμπα, ε?
3: Ότι θα έχω πολύ καλή διέστηση.
2: Διέστηση.
1: Τουλάχιστον να θυμάσαι αυτό. Κάτι είναι γι' αυτό. Μείνε συγγραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Δίκιο έχει. Ο εγώ καιρός, παιδιά, που τον πήδηξα σήμερα, η μέρα σου ξεκινά με αυξημένες απαιτήσεις και αρκετές ευθύνες. Από το απόγευμα και μετά θα νιώσει ότι η πίεση αρχίζει να υποχωρεί. Η μέρα σου ένα 8.
0: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και με αυτές τις θερμοκρασίες, παιδιά, τις τόσο υψηλές, νομίζω ότι το κλιματιστικό έχει γίνει το πιο εργατικό μέλος της κάθε οικογένειας. Το ανοίγουμε το πρωί, το κλείνουμε το βράδυ και πάλι λέμε δεν θα δροσίσει όσο θέλω. Και πάρα πολλές φορές δεν φταίει, παιδιά, το κλιματιστικό μας. Φταίει ότι ο ήλιος έχει χτυπήσει ώρες ολόκληρες τα ανοίγματα του σπιτιού και ο Γιώργος κουνάει το κεφάλι του, παιδιά.
2: Συμφωνώ.
1: Έτσι, γιατί η θερμότητα έχει ήδη περάσει μέσα. Γι' αυτό θα σας προτείνουμε λύσεις εξωτερικής σκίασης όπως τα G-Zip Vertical Systems του Θανάση Ρώση. Είναι σχεδιασμένο ώστε να βοηθήσουν την προστασία από τη θερμότητα πριν αυτή φτάσει στο εσωτερικό του χώρου, συμβάλλοντας και στη συνολική ενέργεια και απόδοση του κτηρίου. Αν σκέφτεστε μια πραγματική αναβάθμιση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, σας προτείνουμε να δείτε τις λύσεις του Θανάση Ρώση στο www.rosis.gr ή να καλέσετε τώρα στο 698 50 69 798.
2: Okay. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Παίρνω από το κατάστημα.
3: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα σας. Την κυρία Ελευθερία.
3: Ναι, ίδια.
2: Καλημέρα σας. Από το κατάστημα Πιπίλα παίρνω τηλέφωνο. Έχετε κερδίσει ένα καροτσάκι σε ένα giveaway.
3: Εγώ.
2: Ναι, έχετε δώσει τα στοιχεία σας, κερδίσατε στο giveaway που κάναμε από το κατάστημα με παιδικά είδη, το Πιπίλα. Είχατε δηλώσει συμμετοχή και κερδίσατε στο giveaway. Και σας παίρνω να σας ενημερώσω ότι έχετε κερδίσει ένα καρότσι 4x4. Έτσι τα ονομάζουμε αυτά με τις χοντρές ρόδες. Ναι, με ακούτε?
3: Ναι, σε αυτό δεν έχω δηλώσει εγώ συμμετοχή.
2: Α, μήπως δηλώσει κάποιος άλλος για εσάς? Ο σύντροφός σας ίσως, η μητέρα σας, η αδελφή σας, ο αδελφός σας, δεν...
3: Τέλος πάντων,
2: θα πρέπει να έρθετε να παραλάβετε από το κατάστημά μας το καρότσι αυτό το συγκεκριμένο. Είναι 4x4, η αξία του είναι στα 1200 ευρώ. Έχει θέση για καφεδάκι, έχει θέση για το μπιμπερό. Είναι σε ροζ χρώμα. Εσείς τι παιδάκι έχετε?
3: Αγοράκι περιμένω.
2: Αγοράκι, αμάν. Και είναι μόνο σε ροζ αυτό που κερδίσατε. Εντάξει, μπορείτε να το πάτε να το βάψετε.
3: Ναι, θα πάω να το βάψω, εντάξει.
2: Εντάξει, μπορώ να πάω να το βάψετε. Τι χρώμα θα το κάνετε?
3: Θα το κάνω μπέζ.
2: Μπέζ, γιατί μπέζ? Γιατί είναι
3: Ελευθερία.
2: Ελευθερία μου, σε καλούμε το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show με ένα πόνο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάλαβα τη φωνή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει έτσι μια γλυκιά καλημέρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show?
3: Ο άντρας μου.
2: Ο άντρας σου, ο Ηλίας, σου αγαπάει πάρα πολύ και άντε με το καλό, με το καλό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048, τα μηνύματα στο Viber.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις. Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
8: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι. Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Good morning.
11: Good morning. Good morning.
12: Good morning everyone.
13: Wake up.
9: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και το θηρίο είναι εδώ. Και τσούζι τσούζι και πονεί δύο μέρες τώρα, μπορώ να πω. Το σκορ είναι 2-0. Κερδίζουμε από τις σπάνιες φορές που μπορούμε να έχουμε φτάσει εμείς σε σημείο να είμαστε δύο μπροστά. Πόντους.
1: Έτσι, Τετάρτη δηλαδή, η μέρα να μην έχω σταυρώσει νίκη για νίκη. Γι' αυτό σήμερα έρχομαι με απαιτητική ερώτηση.
0: Θυμάστε, περισσότερες φορές το καταλαβαίνουμε ότι θα χάσουμε από τα αποδυτήρια.
1: Ρε, μην το
0: προειδεάζεις. Έτσι είναι η σημερινή ημέρα. Για λέγε, θηρίο μου, καλημέρα.
1: Έχω έρθει με ωραία ερώτηση.
0: Για πες.
1: Το 30% σήμερα θα παίξουμε με παιδιά με μεγάλο ποσοστό. 3 στους 10
0: ναι.
1: Είπαν ότι αυτό θεωρούν ότι είναι το πιο βρώμικο σημείο παύλα αντικείμενο μέσα στο σπίτι τους. Η έρευνα έγινε σε άντρες γυναίκες στην Ελλάδα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο βρώμικο σημείο παύλα αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο σπίτι σας?
0: 2-10-300-1048, μήπως είναι το πιγκάλ?
1: Όχι με βάση αυτό που λένε οι ερευνητές, ότι το πιο βρώμικο σημείο έχουν πει ότι είναι ένα συγκεκριμένο. Δεν θα σας το πω. Μάλλον δεν το ξέρετε, έτσι όπως το σκέφτεσαι. Έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι που κατοικούν σε ένα σπίτι θεωρούν ότι αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ βρώμικο.
0: Πάρα πολύ βρώμικο.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Το σουβέρ.
1: 2-10-300-1048. Ποιο?
0: Το σουβέρ που ακουμπάς στις κούπες του καφέ. Σουβέρ δεν λέγονται?
1: Ναι, γιατί?
0: Τα έχεις πλύνει ποτέ?
1: Με ένα πανάκι υγρό.
0: Εγώ λέω αυτό, ρε πουλάκι μου. Για το 30% μιλάμε. Για το 30% συζητάμε. Το πιγκάλι, ναι.
1: Δεν είναι μια απάντηση τόσο περίεργη όπως είναι το σουβέρ.
0: Ο φούρνος από κάτω, το πορτάκι.
1: Μπράβο. 2-10-300-1048. Παίρνετε τηλέφωνο, ψάχνουμε το 30%. Είπε ότι αυτό θεωρεί ότι είναι το πιο βρώμικο αντικείμενο παύλα σημείο μέσα στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
0: Καλημέρα στο φίλο του Στέφανο που λέει σιγάρα, Γιώργο, μην είναι και ριζοκοφρέτα.
1: Δηλαδή, ήμαρτο.
0: Εγώ τι έχω κάνει σουβέρ τις ριζοκοφρέτες. 2-10-300-1048. Για έλατε, παιδιά. Πάμε ζυγούλια-ζυγούλια να κερδίσουμε το θηρίο με το 30% που θεωρεί αυτό το αντικείμενο ή σημείο του σπιτιού πάρα πολύ βρώμικο.
1: Μπράβο, και θα δώσω βοήθεια εγώ και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αν είναι αντικείμενο ή σημείο.
0: Καλημέρα, Χιλέα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό να μας πάει αυτός ο μήνας να κερδίζοντας το θηρίο. Για πες, Βραχιλία μου, ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο του σπιτιού?
2: Το ποντίκι.
1: Το ποιο?
0: Το ποντίκι του υπολογιστή.
1: Α, το ποντίκι του υπολογιστή.
0: Όχι, αυτό που κόβει ο Μίκη.
2: Όχι, το ποντίκι το που είναι, που λες ότι είναι το πιο βρώμικο.
0: Το ποντίκι.
1: Το ποντίκι. Το ποντίκι δεν είναι, παιδιά. Έχουμε ποντίκια στο σπίτι μας, άμα έχουμε να το προσέξετε.
0: Αυτό είναι το πιο βρώμικο.
1: Ο σκουβάς είναι δικό σου, Αχιλλέα.
2: Υπάρχουν, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν μερικά σημεία σε μερικά σπίτια που έχουν ποντίκι.
1: Ποντίκι.
0: Ποντικάκια, ρε πουλάκι.
1: Με
0: ποντίκι,
1: πώς το λέω.
0: Όχι πάστα. Ποντίκι, κανονικό.
1: Ναι, ρε Αχιλέα, το καταλαβαίνω. Ρο κουβά είναι δικό σου.
0: Δεν πειράζει, ρε Αχιλέα.
1: Απολύμανση, ρε Αχιλέα. Απολύμανση. 2-10-300-1048.
0: Αφού είπε ο Αχιλέα το ποντίκι, θα σου πω κι εγώ την. Κατσαρίδα.
1: Παιδιά, να σας πω, δεν θα με εμένα λολέψετε. Πάμε να παίξουμε. Ψάχνουμε το 30%. Είπε ότι θεωρεί αυτό το συγκεκριμένο ωραία. Θα πω ότι είναι σημείο μέσα στο σπίτι. Δηλαδή έρχεται μαζί με το σπίτι.
0: Α,
1: δεν είναι έξτρα αντικείμενο που το αγοράζουμε οδοντόβουρτσα, ας πούμε, ή σφουγγαράκι.
0: Κάτω από το καναπέ.
1: 2-10-300-1048. Πάμε να παίξουμε.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντάιν.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις? Καλό μήνα.
3: Καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς. Για πες, βρε Κωνσταντίνα μου, ποιο είναι το σημείο του σπιτιού που είναι πάρα πολύ βρώμικο?
3: Έχω σκεφτεί το τηλεκοντρόλ.
0: Τηλεκοντρόλ.
1: Το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης ή του air conditioning.
3: Ναι. Της τηλεόρασης.

0: 41 τέτοια βοήθεια και θα σου πω και πού βρίσκεται. Ναι. Έλα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Πολύ καλημέρα σα.
1: Έλα, Βασίλαρα μου, για πες βρε Βασίλη μου, ποιο είναι το αντικείμενο, το σημείο του σπιτιού που θεωρείται πάρα πολύ βρώμικο.
2: Άντε ρε Μαρία, βοήθα λίγο ρε Μαρία. Εγώ ήμουν εκεί στην παρουσίαση. Ναι. Από τις παραδέκα, βοήθα ρε Μαρία.
0: Βοήθησα ρε Βασίλη, είπα ότι είναι σημείο στο σπίτι, τι άλλο να πω.
1: Το
2: εγώ θα πάω προς το μπάνιο μεριά, προς το μπάνιο θα πάω.
0: Πες.
2: Εγώ θα έλεγα το σκουπάκι του μπάνιου εκεί πέρα.
0: Α, το σκουπάκι του μπάνιου εννοείς το πιγκαλάκι.
2: Mm-hmm.
0: Α, το πιγκαλάκι.
2: Χτυπιέται τόση ώρα ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος χτυπιέται. Πιστεύεις όμως ότι είναι και η σωστή απάντηση.
1: Σιγά με κερδίσει.
2: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είμαι
0: Βασίλη,
2: και προφήτης.
0: Να σου πω κάτι. Προφήτης δεν είσαι, αλλά έχεις να κερδίσεις από τον Εύρο του 25. Καταλαβαίνεις πώς θα πάει αυτό, ε. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Βασίλη. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Βασίλη.
2: Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Σωτήρη.
3: Καλημέρα σας.
0: Σωτήρη, καλώς ήρθες στην παρέα. Καλημέρα.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς μας βρήκες και εμείς που σε βρήκαμε.
3: Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
3: Από Θεσσαλονίκη.
0: Από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Πες, Σωτήρη, η Θεσσαλονίκη τι λέει σαν απάντηση? Ποιο είναι το πιο βρωμερό σημείο μέσα στο σπίτι σου?
3: Πιστεύω το σφουγγαράκι στην κουζίνα.
0: Το σφουγγαράκι στην κουζίνα. Κάθε πότε το αλλάζεις εσύ η γυναίκα σου?
3: Δεν το αλλάζω, εντάξει, πρακτικά.
0: Ναι, γενικά λέει. Όχι, όχι, να το συζητήσουμε λιγάκι, γιατί λέει το σφουγγαράκι της κουζίνας πρέπει, Γιώργο μου,
1: ναι,
0: να το αλλάζεις κάθε 15 μέρες. Ξέρετε, 1,95 έχει το σφουγγαράκι, πόσο πάει το μήνα. Λοιπόν, Σωτήρη. Να το βλέπετε και λίγο οικονομικά αυτά. Ρόσκουβα είναι δικό σου, Σωτήρη μου. Έχασε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σε λίγο το θηρίο θα μας δίνει και τιμή σούπερ μάρκετ. 2,10,300,148. Μήπως είναι το πόμολο της εξωπορτάς.
0: Το πόμολο. Πολύ ωραία απάντηση και νομίζω ότι ο Γιώργος έχει ακαταλάβει ακριβώς τι ψάχνω.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Ποιο είναι το πιο βρώμικο πράγμα, σημείο του σπιτιού μάλλον, που λέει το 30%?
4: Εξαρτάται το σπίτι βασικά, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι το πάτωμα κάτω από το κρεβάτι.
0: Α, το δικό σου το κρεβάτι έχει χώρο να μπει η ηλεκτρική σκούπα το ματζαφλάρι ή πρέπει να το κουνήσεις για να...
4: Έχει χώρο, απλά δεν υπάρχει κανείς διαθέσιμος για να το βάλει το ματζαφλάρι.
0: Ναι, εσύ?
1: Το ματζαφλάρι το έχουμε.
0: Τι κάνει?
4: Καταρχήν εγώ να σας πω καλό μήνα και να σας πω ότι σας παίρνω από βόρειο ανατολική Λακωνία.
0: Ναι.
4: Υψόμετρο 1000 μέτρα.
0: Και ακούσε εμάς, πάγωσες.
4: Και αυτό που ακούγεται είμαι στα πρόβατα αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
4: Αν ακούτε τον ήχο.
1: Δροσιά δηλαδή έχεις εκεί πάνω τώρα, έτσι?
4: Ναι, προς το παρόν, ναι, προς το παρόν, ναι. Αλλά να μην καθυστερώ, δώστε μου το δώρο να φύγω, παρακαλώ.
0: Γιάννη, είσαι τσουμπάνης?
4: Είμαι, άκου να δεις. Ασχολούμαι με αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες.
0: Μου αρέσουν οι τσομπάνιδες, ρε παιδί μου. Έχεις και αυτό το ματζαφλάρι το μεγάλο που βάζετε πίσω στο όλο.
4: Κάτσε, περίμενε. Άστα ματζαφλάρια ήσυχα. Μαρία, μαγκούρα το λένε. Μαγκούρα το λένε.
0: Το μαγκούρα έψαχνα. Έχεις και τέτοια μαγκούρα.
4: Το ματζαφλάρι στο χωριό μου σημαίνει κάτι άλλο.
1: Ναι, είναι αυτό που βάζουν στο κρεβάτι. Είναι αυτό που βάζουν στο κρεβάτι.
0: Δεν ρωτάω τίποτα άλλο. Λοιπόν, Γιάννη, έχασε. Θα σκουβάσει φυλάκια, έχασε.
1: Χάσαμε, Γιάννη, δεν πειράζει. Το ματζαφλάρι.
4: Θα βάλω giveaway μία προβατίνα να βάλετε την εκπομπή.
1: Έγινε, Γιάννη μου, καλημέρα, καλημέρα. Προσοχή στα ματζαφλάρια, Γιάννη. Και στι γλίτσε εκεί πέρα.
0: Όταν δεν θυμάμαι. Μπράβο, την γλίτσα έλεγα καλέ. Όταν δεν θυμάμαι πώ λέγεται, η πρώτη λέξη που μου έρχεται είναι ματζαφλάρι.
1: Ναι, αλλά πρόσεχε, μερικέ φορέ το ματζαφλάρι είναι και επικίνδυνο.
0: Δηλαδή. Τέλο πάντων, ναι, προχώρα, βρε Γιάννη μου.
1: Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Κατερίνα ή Ελίνα?
5: Καλό. Είμαι η Κατερίνα.
1: Κατερίνα μου, έλα Κατερίνα μου. Καλό μήνα να έχω.
5: Καλό μήνα, παιδιά, να έχετε με υγεία.
0: Κατερίνα μου, καλώς ήρθες. Πρώτη φορά παίζεις με το θηρίο.
5: Πρώτη φορά παίζω, ναι.
0: Το κατάλαβα, το ψηλιάστηκα. Για πες τι, εσύ που είσαι και μάνα και είσαι και νοικοκυρά και είσαι και σύζυγος.
5: Είμαι και μαμά, είμαι και γιαγιά, είμαι απ' όλα.
0: Απ' όλα τα καλά. Φίλε, για πες τώρα εσύ, τι θεωρείς ότι είναι το πιο βρώμικο?
5: Μήπως είναι η παπουτσοθήκη?
0: Η οποία βρίσκεται εξωτερικά του σπιτιού ή θεωρείς η παπουτσοθήκη που έχουμε μέσα στο σπίτι?
5: Μέσα.
0: Μέσα στο σπίτι. Η παπουτσοθήκη, ο πάτος κάτω εννοείς ή γενικά η παπουτσοθήκη...
1: Όλοι μαζί, μαντάμ, τι η παπουτσοθήκη...
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
5: Μπράβο, βρε Γιώργο μου, μπράβο
1: δηλαδή,
5: που με βοηθάς.
1: Δηλαδή, παπουτσοθήκη μέσα,
5: γενικώς,
1: πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά του γείτονα...
5: Γενικώς με μαράκι μέσα, η παπουτσοθήκη.
0: Επειδή με είπες μαράκι τώρα, Κατερινάκι μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά, ρε Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Η παπουτσοθήκη πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά παίζει ρόλο.
0: Γιατί θα σου πω, το ψυγείο, αν μου πεις το.
1: Την
0: πόρτα, ναι, του ψυγείου, θα σου πω ότι συχνά πυκνά την περνάμε με ένα αζαξάκι, ένα κλινεξάκι.
1: Παναγία μου, δεν θα κερδίσουμε, παιδιά. Εγώ σας το λέω από τα αποδυτήρια. Καλημέρα, Νάσια.
6: Χαρούμενο.

0: Άρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, Νάσια μου. Για πες, βρε Νάσια μου, το 30% είπε ότι αυτό το σημείο του σπιτιού είναι πάρα πολύ βρώμικο. Ποιο είναι?
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Σε μια δουλειά στην εκπαίδευση, μας είχαν πει ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ είχα πει το πόμολο της πόρτας.
1: Ναι.
0: Στο μπάνι, ειδικά.
2: Ναι.
0: Οπότε θα πω το πόμολο.
2: Το πόμολο,
0: το,
2: της πόρτα, το πόμολο της πόρτας που έχουν πει οι ερευνητές ή σε έρευνα που έγινε γενικότερα και ρωτήθηκε κόσμος?
0: Κοίτα, εγώ τώρα δεν ξέρω με τους ερευνητές ή αυτά που πας και τα βρίσκεις. Εγώ θα πω την το πόμολο.
2: Πόμολο πόρτας πιανού μέρους?
0: Του μπάνιου.
2: Του μπάνιου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ παρεκκλίνω.
1: Νάσια, σε καλή μεριά!
2: Η Νάσια μπορεί να βγάλει.
1: Νάσια μου, συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά. 3-0 το θηρίο. Νάσια, καλό μήνα, καλά μας πάει ο μήνας. Τι έγινε, ρε θηρίο? Έχω 30 γραμμές που περιμένουν.
2: Τι να κάνω τόσες γραμμές, να τις έλεγα ότι είναι Ελλάδος. Δεν μπορώ, δεν με πάει η καρδιά μου.
1: Παιδιά, παιδιά, 3-0. Τι έγινε, ρε θηρίο?
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, 48 πάλι.
1: Τζούζι, τζούζι και πονή. Να ξεκινάμε το θηρίο παραπέντε.
2: Γιώργο, δεν το είπες.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
12: Άρα ξεκινάμε.
11: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
12: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
14: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 25

0: Παρασκευή!
1: Και ξέρετε τι επιλέγουμε σήμερα Τετάρτη, παιδιά, γιατί άμα δεν κλείσουμε τα μεσοβδόμαδα και την ημέρα με μια υπέροχη special pizza από τον Αλμπινίζη, παιδιά, να σας πω κάτι. Σας λέω κάθε μέρα για τις πίτσες, αλλά σκεφτείτε τι ωραία που είναι. Μέρα παραμέρα ή μία φορά στις τρεις μέρες να παραγγέλνεις μια υπέροχη, αφράτη ζύμη, special pizza από την πινσαρία του Αλμπινίζη, που έχει τα πάντα πάνω. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ωραία, μοτσαρέλα, λιωμένη, ζαμπόν, μπέικον που κάνει κράτς κράτς, λουκάνικο χωριάτικο, πιπεριά και μανιτάρια φρέσκα. Δεν υπάρχει καλύτερη πίτσα στον κόσμο, εκτός από τη χωριάτικη που ξέρετε πόσο την αγαπώ. Λοιπόν, έχουμε πεπερώνι, έχουμε μαργαρίτα, έχουμε και πάρα πολλές έτσι ποικιλίες ζυμαρικών από καρμπονάρα και ό,τι άλλο που τα νέσκα ναπολιτάνα και τα έχουμε όλα. Και φυσικά σαλάτες. Πολλές σαλάτες, παιδιά, για εσένα
2: που προσέχεις.
1: Μπράβο, και θες να βγεις και στην παραλία λίγο πιο. Ωραία, σινιά. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 τα βρίσκεις όλα αυτά και παίρνεις τηλέφωνο από τις 12 και μετά το μεσημέρι 22-210-25-20 για να κάνεις και την παραγγελία σου.
2: Για να δούμε, παιδιά, η ζέστη καλά κρατάει για την πόλη της Χαλκίδας σήμερα, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία και ο υδράργυρος ανεβαίνει από αύριο και μεθαύριο. Πέμπτη Παρασκευή, 38-39. Εντάξει, κάντε το ένα 40 να τελειώνουμε. Από Σάββατο πέφτει λίγο η θερμοκρασία στους 33 και ίσως δούμε και βροχούλες. Από ό,τι ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, λένε θα δούμε και χαλάσει, θα δούμε και τέτοια πράγματα.
1: Ορίστε.
2: Περιμένουμε πολύ ωραία ισχυρά μπουρίνια.
1: Λες.
2: Θα δώσει λίγο πόνο. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 37 σήμερα και αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο. Γενικά θα πάει πάρα πολύ καλά η Αθήνα, θα βράζει το ζουμί της. Η Θεσσαλονίκη παρόλα αυτά 34 και βροχή δίνει το Σάββατο.
1: Και σας έχουμε ετοιμάσει τα καλύτερα θέματα, τα θέματα των θεμάτων και σε πάρα πολύ λίγο θα πούμε τι να κάνεις αν βρεθείς face to face με λαγοκέφαλο. Ευθεία μπροστά το δοντάκι.
2: Μπουλίθρες.
1: Ευθεία μπροστά το δοντάκι του, η μητούλα σου μπροστά. Τι να κάνεις και τι να μην κάνεις όταν
2: θα φοράω μάσκα.
1: Μπράβο. Όχι, δεν θα φοράς. Τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Και επόμενο που θέλω τώρα να πιάσετε το κινητό σας στα χέρια και να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του Viber του σταθμού στο 697-800-1048. Την αγαπημένη σας μπάλα παγωτού με γεύση. Ποιο είναι το αγαπημένο σας παγωτό? Αυτό δεν θέλω να μου πείτε συνδυασμό. Φιστίκι με καραμέλα.
2: Μια μπάλα.
1: Την αγαπημένη σας γεύση παγωτού. Θα μου στείλετε μηνύματα πολλά και θα σου πω εγώ τι παγωτό τρως και ποιος είσαι.
2: Α, καϊμάκι.
1: Ξέρω από τώρα τι θα σου πω για το κολόγερος.
2: Γιατί?
1: Δεν έχω καϊμάκι, ρε φίλε, στην έρευνά μου. Θέλω να μου στείλεις.
2: Μια γεύση αγαπημένη έχω και δεν υπάρχει στην έρευνα.
1: Δεν έχω έρευνα με καϊμάκι, έχω όλα τα υπόλοιπα.
2: Πάει, το καϊμάκι ταιριάζει με πάρα πολλά πράγματα όμως. Δηλαδή να το βάλεις πάνω σε ραβανί, να το βάλεις πάνω σε πορτοκαλόπιτα, να το βάλεις πάνω σε γαλακτομπούρεκα, να το βάλεις πάνω στο. Πες το άλλο, το μπαγκλαβά.
1: Να στο βάλω στην κατηγορία ξηροκάρπια και μαρσμέλο.
2: Όχι, ρε. Άντε, βάλω το στη βανίλια. Τι να κάνουμε.
1: Όχι, βανίλια. Σιγά με σε βάλω στη βανίλια, ρε. Η βανίλια από μόνη της είναι μια κατηγορία. Στέλνεις τώρα το μήνυμά σου στο Viber. Δεν έχεις, ρε Γιώργο, κατηγορία. Αγαπημένη μπάλα παγωτό. Γεύση.
2: Κόλυβα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, 697-800-1048. Τι κι αν είσαι υδραυλικός. Τι κι αν είσαι δικηγόρος. Τι κι αν είσαι παπάς. Στέλνεις τώρα την αγαπημένη σου μπάλα παγωτού και θα σου αποκαλύψω εγώ ποιος είσαι.

0: Εντάξει, από γεύσεις παγωτού νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά και πολύ περίεργες και.
1: Πού τις βρίσκετε αυτές τις γεύσεις?
0: Γιατί και μάγκο έχουμε και καραμελωμένα popcorn έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: και όλα έχουμε.
1: Η Παρασκευή έστειλε παιδιά μήνυμα. Γεύση popcorn με αλατισμένη καραμέλα με βάση βανίλια παγωτό. Παρασκευή, άλλαξε γεύση, δεν έχω.
0: Γιατί ρε πουλάκι μου, ο καθένας έχει την αγαπημένη, το παγορεύεται. Εσύ ζήτησες την αγαπημένη μας γεύση, γιατί δεν μπορεί να μας βάζεις χέρι?
1: Δεν έχω στην έρευνά μου αλατισμένη καραμέλα με popcorn και βάση βανίλια παγωτό.
0: Ωραία, βάλε. Πες το.
1: Τι να το βάλω?
0: Καραμέλα, σκέτο.
1: Κρέμα με καραμελωμένα φιστίκια πεκάν, αυτό θα σου βάλω εγώ το popcorn.
0: Άρα μην πείτε την αγαπημένη σας γεύση, στείλτε μήνυμα να σας βάλουμε ό,τι κουστάρουμε εμείς.
1: Όχι, ρε φίλε, απλά ήθελα, νομίζω εγώ, ο πάτερ ιερόθεος, παιδιά. Παγωτό ριγκότο. Τι είναι το ριγκότο?
0: Ριγκότο!
1: Ριγκότο! Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τη σοκολάτα, την κλασική σοκολάτα, εσένα που τρελαίνεσαι για σοκολάτα. Όχι όμως σοκολάτα με κομμάτια σοκολάτας, εντάξει.
0: Ναι.
1: Όχι τη σοκολάτα, τη μερέντα. Την κλασική σοκολάτα.
0: Ούτε παρφέ σοκολάτα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Α, άλλο αυτό, μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν. Σοκολάτα, άτομα θεατρικά, πολύ δραστήρια, φλερτάρεις έντονα, αισθησιασμός και άεις και εύπιστος πολύ. Ό,τι σου λένε, δηλαδή το τρως. Λοιπόν, βανίλια. Άτομα, είσαι άτομο παρορμητικό, εύκολα επηρεαζόμενο και ιδεαλιστής. Να περάσουμε λίγο στις πιο φυσιολογικές γεύσεις, γιατί η σοκολάτα βανίλια, ας πούμε, ξέρεις πολύ κόσμο, μεγάλο ενήλικο που τρώει σοκολάτα βανίλια.
0: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κανένας. Εντάξει,
0: αν και οι περισσότεροι το έχουν ρίξει πια στα φιστίκια, στα
1: αυτό
0: λίγο πιο περίεργα.
1: Ναι.
0: Τύπου γαλακτομπούρικο, τσουρεκοπαγωτό και τέτοια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σου αρέσει η φράουλα? Εγώ. Άτομο ανεκτικό, αφοσιωμένο, εσωστρεφή, ναι.
0: Ο γιος μου τρώει φράουλα μόνο.
1: Κι εγώ, και εμένα μου αρέσει, παιδιά, η φράουλα. Πάμε σοκολάτα με μέντα.
0: Σοκολάτα με
1: αν
0: μέντα.
1: Αν σου αρέσει τώρα η σοκολάτα με μέντα, αυτό είναι η μέντα με τα chips μέσα σοκολάτας. Είναι καταπληκτική η γεύση αυτή. Άτομα που φιλονικούν επιφυλακτικά σφιχτά με τα χρήματα. Σφιχτό. Λοιπόν, θες να μου πεις κάτι άλλο να σου πω?
0: Φιστίκι, εκεί μου στείλει πάρα πολύ φιστίκι.
1: Ο φιστίκι, παιδιά, πόσο μου αρέσει. Είστε κεντρικοί, δημιουργικοί και ιδιαίτεροι. Σας αρέσει να ξεχωρίζετε από το πλήθος και έχετε μία μοναδική δική σας αισθητική. Μου αρέσει. Για εσένα που τρελαίνεις για στρατιατέλα, που βλέπω επίσης πάρα πολλά μηνύματα για στρατιατέλα.
0: Ωραία αυτή.
1: Είσαι,
0: ναι,
1: περιπετειώδης.
0: Είμαστε.
1: Αλλά και εκλεκτικός. Εσένα σε βρήκα. Σταμάτα, δεν είσαι από σε αυτήν την κατηγορία.
0: Είμαι.
1: Όχι. Αναζητάς συνεχώς νέες εμπειρίες, αλλά θέλεις πάντα να νιώθεις και μια ασφάλεια.
0: Με αφού είπες δεν είμαι.
1: Επιβεβαιώνεις, έχεις κάποιον που να τρελαίνεται για στρατιατέλα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν έχω. Τι να κάνω τώρα? Να βρω. Ωραία, βρήκα.
1: Ξανασκέψου το. Λοιπόν, σου αρέσει το σορμπέ, λεμόνι, μάγκο ή φράουλα? Είσαι Όχι η κανονική φράουλα, το σορμπέ. Είσαι ανεξάρτητος, ορθολογιστής και γεμάτος φρεσκάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις ακριβώς τι θέλεις και δεν συμβιβάζεσαι εύκολα. Μου αρέσει αυτή η επιλογή. Τώρα, επειδή ο Γιώργος, παιδιά, ζήτησε το καϊμάκι. Εγώ τον βρήκα. Το βρήκα το καϊμάκι.
0: Τι είμαι,
1: παιδιά,
0: ο καϊμάκης? Εμείς που διαλέγουμε καϊμάκι, τι είμαστε?
1: Εσείς που διαλέγετε το καϊμάκι, είστε αυθεντικοί, παραδοσιακοί.
0: Έτσι.
1: Νταγκλάν.
0: Έτσι.
1: Πιστός στις ρίζες σου, από το ρολόι Ευβοίας. Εκτιμάς την ποιότητα που αντέχεις στο χρόνο.
0: Έτσι.
1: Έχεις έντονη διέστηση και η γνώμη σου μετράει πολύ για τους φίλους μόνο.
0: Α, μόνο για τους φίλους
1: μας. Κάπου αλλού μπάζει.
0: Κοίτα, μας νοιάζει η άποψη των φίλων μας, όχι των υπολείπων.
1: Σου αρέσει πολύ η μόκα?
0: Όχι.
1: Είσαι. Άσε ρε, υπάρχει κόσμος για τη μόκα.
0: Νόμιζα εμένα ρώταγες.
1: Είσαι εργασιομανής, φιλόδοξος και πάντα σε εγρήγορση. Εκτιμάς την προετοιμασία, το sophisticate style και θέλεις η ζωή σου να έχει ένταση, ρυθμό και άποψη. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές, παιδιά, γεύσεις. Κούκις που βλέπω εδώ.
0: Αμαρένα, έχουμε πολύ πράγμα. Μαρία, ξεκίνα να λες, γιατί έχουμε και μάγκο, δεν έχεις πει μάγκο.
1: Όχι, το μάγκο το είπα, παιδιά, είναι στο σορμπέ που σας είπα με το λεμόνι. Λεμόνι, σορμπέ, λεμόνι, σορμπέ μάγκο και σορμπέ φράουλες. Ήσασταν οι τύποι που είπα προηγουμένως.
0: Ωραία, 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Συνεχίζει να στέλνει τα δικά σου μηνύματα, να μας πεις ποια είναι η γεύση παγωτού που σου αρέσει και πάμε στις πιο απλές και πιο λιτές, ρε παιδιά, γιατί μας λέει φίλη εδώ η Χριστίνα, αμαρένα.
1: Αμαρένα!
0: Ναι, και εμένα αμαρένα. Ο Άλεξ λέει φιστίκι, γιατί φιστικώνεις ό,τι βρεις. Δεν έχεις θέμα.
1: Το φιστίκι το είδαμε.
0: Το είδαμε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έχουμε παρφέ σοκολάτα.
1: Έχω παρφέ. Λοιπόν, αμαρένα. Είστε εκλεπτισμένος, ενηγματικός και με μία δόση vintage γοητείας. Σε ελκύει το μυστήριο, αγαπάς την τέχνη και τις βαθιές συζητήσεις. Ενώ πίσω από την εύθυμη εξωτερική σου εμφάνιση, Χριστίνα, κρύβεις μια έντονα συναισθηματική και παθιασμένη πλευρά.
0: Κατά βάθος, δηλαδή, είσαι γλυκούλα. Πολύ βάμπους.
1: Η Χριστίνα είναι φίλη σου και καλά. Τι πειράζει, έλα από εδώ, έλα από εδώ.
0: Αφού διαβάζω τα μηνύματα. Αφού λέει, όσο πιο ξινό γίνεται.
1: Ναι, ναι.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Και ανοίγουμε τις γραμμές, παιδιά, για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. 2-10-300-104-8. Κάνεις τη δική σου μαντεψιά και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό μας ήχο. Για ακούστε πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτόν τον ήχο? 2-10-300-104-8. Ένα θα σου πω. Κλείς τα μάτια, ναι. Άκουσέ τον και ας τη φαντασία σου ελεύθερη. Πάμε. Άμα οδηγείς, μην κλείσεις τα μάτια. Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτόν τον μυστικό ήχο? 2-10-300-104-8, παρακαλώ.
3: Όταν γουργουρίζει η κοιλιά μου, καμιά φορά κάνει έτσι.
2: Πόσα χρόνια έχεις να φαντιά να κάνει έτσι? Δεν με έχεις πάει ποτέ. 2-10-300-104-8. Τρεις τυχεροί βγαίνετε μαζί μου στον αέρα σε πάρα πολύ λίγο και διεκδικείτε 104,8 ευρώ μετρητά σε μία τυχερή μαντεψιά. Πού πάει το μυαλό σου? 2-10-300-104-8.

0: μένα.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Πού, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
12: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
13: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευείας. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
14: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72.

0: πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσι. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!»
2: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε παιδιά. 2-10-300-1048. Τι είναι άρα γι' αυτό? Καλημέρα Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα στα...
1: Καλημέρα Αλέξανδρε μου, καλό μήνα.
2: Θα πω την αλήθεια, καλό μήνα. Πιο πολύ πήρα για να σας πω καλό μήνα παρά για να πω την απάντηση, αλλά θα πω μια απάντηση.
1: Ωραία, για άκου πολύ προσεκτικά, για άκου. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Παιδιά, μετά από τόσες απαντήσεις που ακούσα αυτές τις μέρες,
1: ναι.
2: Μου φάνηκε ότι είναι σαν παλιάρα από το μηχανή. Επειδή είχε η γιαγιά μου, mm-hmm. και ο ήχος πάντα τον δυναμώνεται όταν ακούγεται.
1: Ναι, εννοείται, για να τον ακούτε καθαρότερα.
2: Ναι, πιστεύω ότι είναι ραπτομηχανή. Δεν το έχω ακούσει σαν απάντηση. Είπα να το πω.
1: Και καλά έκανες. Να είναι η ραπτομηχανή η παλιά. Σίγκερ λεγότσα, δεν θυμάμαι.
2: Σίγκερ ακριβώς η γιαγιά μου.
1: Δεν είναι, Αλεξάνδρε, δεν είναι. Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή βέβαια στο 2-10-300-1048. Να έχω κι άλλον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Χαμήλες τώρα το παράθυρο. Κλείς το παράθυρο.
4: Πού είσαι, φύγε.
3: Τώρα.
1: Έλα. Έλα. Γιάκου.
3: Ναι.
1: Πες μας, τι είναι αυτό που ψάχνουμε, πες μας.
3: Τώρα από το μηχανή ήθελα να πω κι εγώ, αλλά τώρα θα πω τρένο. Μηχανή τρένου.
1: Αχα. Δεν είναι, ρε Αλέξανδρε.
4: Ούτε αυτό.
1: Δεν πειράζει, ρε Αλέξανδρε. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις να ακούσετε το μυστικό ήχο για ακόμα μια φορά. Στο 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή. Καλημέρα, Πάνο.
5: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα, Πάνο μου.
5: Τι κάνουμε?
1: Ψάχνουμε
5: καλό
1: να
5: βρούμε. Καλό μήνα.
1: Ψάχνουμε να βρούμε αυτόν εδώ τον ήχο.
5: Μηχανή τρένου θα έλεγα, αλλά αφού το είπανε, ναι. Να πω ατμόπλιο.
4: Αυτό σκεφτόμουν τώρα.
1: Ατμόπλιο. Το είχε πει και η Μαρία, αν θυμάμαι χθες.
4: Α, και θα το ξανά έλεγα.
5: Να.
1: Λες να είναι το ατμόπλιο.
5: Ναι, ατμόπλιο.
1: Δεν είναι, ρε Πάνο.
4: Έλα,
1: Δεν είναι. Δεν πειράζει, ρε Πάνο μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή σου για το μυστικό. Έχω τσοκαφέ, Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, αλλά και καλό μήνα να έχουμε για να μας πάει καλά ο μήνας. Τι χρειαζόμαστε?
1: Τι χρειαζόμαστε?
0: Δροσά.
1: Δροσά! Και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, αλλά το καλοκαίρι το σπίτι μας δεν είναι το σαλόνι. Το σαλόνι είναι η βεράντα, η αυλή και ο κήπος. Εκεί που πίνουμε τον καφέ μας, εκεί που μαζεύεται η οικογένεια, εκεί που έρχονται οι φίλοι μας για το ποτό το βράδυ. Το θέμα όμως είναι να μπορείς και να το απολαμβάνεις πραγματικά αυτόν τον χώρο. Να μην τον διώχνει ο ήλιος, η ζέστη ή μια ξαφνική καλοκαιρινή μπόρα. Γι' αυτό, παιδιά, υπάρχουν οι σύγχρονες λύσεις πέργολας του Θανάση Ρώση. Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System. Κατασκευές υψηλής αισθητικής που προστατεύουν τον χώρο μας και τον μετατρέπουν σε ένα σημείο που απολαμβάνουμε όλο τον χρόνο. Μελέτη, λοιπόν, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη σε Εύβοια και Αθήνα. www.rosis.gr και φυσικά παίρνεις τώρα τηλέφωνο τον κύριο Θανάση 698 50 69 798.
0: Okay. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε την Αναστασία. Κάποιον πρέπει να χαίρεται. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048, το όνομά του, το τηλέφωνό του, θέλω να του πείτε μέσα από το σοκαφέ morning show. Και πολύ γρήγορες ωραίες φαρσούλες μικρούλες. Περιποιημένες, περιποιημένες.
2: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα, Αναστασία, εσύ?
2: Εγώ.
0: Καλημέρα, Αναστασία.

0: catering παίρνουν τηλέφωνο.
1: Α, μάλιστα, τα έχετε όλα έτοιμα.
0: Τα έχουμε όλα έτοιμα γιατί σήμερα κάποιον πρέπει να χαίρεσαι. Να τον χαίρεσαι, Αναστασία!
1: Να τον χαίρομαι.
0: Ο οποίος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πούμε να με χαίρεσαι, ρε αγάπη! Να με χαίρεσαι!
1: Σας είπε όμως ότι σε δύο μέρες θα βρισκόμαστε σε εσάς. Θα βρισκόμαστε Χαλκίδα, σας το είπα αυτό.
0: Γιατί, όχι, δεν μας είπε, σε ποια περιοχή είστε.
1: Θα έρθουμε εκεί πέρα για δύο ημέρες για μία μίνι εξόρμηση.
0: Καλά, ξεκινήσαμε.
2: Παρασκευή.
1: Και πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Θα είμαστε, ναι, Παρασκευή.
2: Ωραία, 10 η ώρα να έρθετε να πιούμε καφέ.
0: Εμείς ανεβαίνουμε Βόλο συνήθως, εσείς κατεβαίνετε Χαλκίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα κατεβούμε Χαλκίδα. Είμαστε με τα νερά. Είμαστε με τα νερά.
0: Τέλεια, τέλεια. Τα πόσα κλείνει.
1: Να τον χαιρόμαι. Κλείνει, να το πω.
0: Όχι,
1: θα το πω, γιατί να μην το πω.
2: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως εγώ είμαι μικρότερη του.
2: Μπράβο.
1: Οπότε εντάξει, δεν έχει νόημα. Yeah. 48.
2: Έτσι.
1: Αλλά δεν του φαίνεται. Mm. Να το πω κι αυτό. Δεν του φαίνεται.
0: Εσύ αφού φαίνεται ο άνθρωπος έξω καρδιά. Έχει χιούμορ.
1: Είναι καλοδιατηρημένος. Εγώ φαίνομαι μεγαλύτερη από αυτόν.
0: Α, τον διατηρείς, ε?
1: Τον διατηρώ. Τον διατηρώ έτσι. 26 χρόνια τον διατηρώ.
0: Α, και τι καλό του κάνεις και τον διατηρείς νεότατο.
1: Αυτά τώρα δεν θα τα πούμε στον αέρα. Θα τα πούμε, βρεθούμε από κοντά να πιούμε καφέ και να τα πούμε.
0: Ωραία. Ωραία, σας περιμένουμε να κατέβετε Χαλκίδα να βρεθούμε από κοντά να έρθετε το πρωί να μας τα πει στον αέρα.
1: Έγινε
0: Αναστασία.
1: Να τον χαιρόμαστε.
0: Να τον χαιρόμαστε, να τον χαιρόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Και να τον χαιρόμαστε. Τα αγόρι μας.
0: Έχουμε κι άλλον.
2: Όχι αυτόν.
0: Νομίζω είχαμε κι άλλον.
2: Έλα, έλα, να πάρουμε και ένα ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα ένα, κάτσε μισό λεπτό. Γιατί αφιερώνουν και πολύ ωραίο τραγούδι στην Έλληνα.
2: Γιατί έχω και το άρθρο. Τι να κάνεις όταν δεις face to face λαγοκέφαλο.
0: Παιδιά, ο λαγοκέφαλος λέει είναι το μόνο ψάρι που ερωτεύεται μέχρι πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή δίνει πολύ έρωτα.
2: Πού, στη λαγοκεφαλίνα.
0: Όχι, ρε, επειδή δαγκώνει τη λαμαρίνα.
3: Ναι.
0: Έλενα.
3: Ναι,
0: καλημέρα, σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Κάποιο μα έβαλε σε πάρει τηλέφωνο.
3: Καλημέρα, τι κάνει.
0: Καλά, καλά είμαι. Εσύ τι κάνει.
3: Εγώ τι να κάνω, να δουλεύει και ετοιμάζουμε να πάω μια βόλτα.
0: Ωραία, για ακού τι σου αφιερώνουν όμω.
3: Κατάλαβα.
0: Έχει μαζί σου έρωτα μεγάλο, δεν μπορεί να σκεφτεί
3: ναι,
0: κάτι άλλο.
3: Ναι, σίγουρα, αυτό με παντρεύτηκε.
0: Εφού σε παντρεύτηκε, δεν μπορεί, δεν ανασένει χωρίς εσένα, δεν μπορεί.
3: Δεν παίρνει ανάσα.
0: Τίποτα, δεν του έχει φάει το...
2: Τίποτα δεν του έχει φάει, καλοπερνάει μάλλον μαζί της.
3: Τίποτα δεν του έχω κάνω, δεν το έκανα, δεν ξέρω.
0: Όχι.
3: Γιατί με παντρεύτηκε. Μάλλον επειδή...
0: Περίμενε.
3: Προφανώς με αγάπησε, για πες μου.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Περίμενε, ρε πουλάκι μου, σε παντρεύτηκε, σε αγαπάει και σε αγαπάει ακόμα περισσότερο. Κάθε μέρα κάτι καλό του κάνεις για να έχει τόσο έρωτα μεγάλο μαζί σου. Τι καλό κάνεις τον Σπύρο.
2: Μη τα πεις αυτά, Έλενα, καθόλου.
3: Εντάξει, αυτά είναι προσωπικά.
2: Α, μπράβο.
0: Ρε κορίτσια σήμερα, δεν μίλησε κανείς για το κρεβάτι. Έχετε παγωθεί.
3: Θέλει να σου πω τι του κάνω στο κρεβάτι. Δεν σου είπε κανείς για το κρεβάτι τι κάνω, ναι.
0: Όχι, δεν μου έχει πει κανένας. Εγώ μάλλον.
3: Αυτό είναι μυστικά, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, Έλενα, μου σε αγαπάει πάρα πολύ ο Σπύρος και να είστε πάντα έτσι αγαπημένοι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα, παιδιά.
0: Καλό μήνα.
2: Δεν κάνουμε πια κορίτσια. Εμείς κάνουμε σε εξωεκπομπή.
0: Συγγνώμη, ρε κορίτσια. Αναστασία, Έλενα μου, εγώ μια ερώτηση είχα να πω.
2: Εσύ δεν είσαι ο Γιώργος Καρτελιάς, η Ειρήνη Χιρδάρη είσαι.
0: Ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ είπα κάτι πονηρό. Θα πάω να κάνω ερωτοδικείο.
2: Ακόμα χειρότερα.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα Επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning. Good morning.
5: Good morning. Good morning, everyone.
6: Wake up.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε 1η Ιουλίου. Και η θερμοκρασία στην πόλη Καλκίδα σαν 35 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο παίρνουμε την άνοδο στους 37 με 38, όπως και την Παρασκευή. Και μικρή πτώση θερμοκρασία το Σάββατο. Η Θεσσαλονίκη 34 με βροχές το Σαββατοκύριακο. Και η Αθήνα 37 με συννεφιά. Αλλά παρόλα αυτά υψηλή θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Αλλά ακόμα είναι νωρίς, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Η καλύτερη επιλογή για σήμερα είναι να πάρεις τον καφέ σου σήμερα που έχει ήλιο, σήμερα που ξέρεις ότι θα τον βγεις παγωμένο και θα πάρεις επίσης ό,τι σφολιατοειδές μπορείς να φανταστείς. Τυρόπιτα, σπανακοτυρόπιτα, σπανακόπιτα, λουκανόπιτα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς από γλυκές επιλογές. Από κρουασάν με πραλίνα, από cupcakes με κομματάκια σοκολάτας και γέμιση βατόμουρου. Ό,τι θέλεις το έχει ο Αλυμπινίσης. Φαρμακίδου 1, κάνεις τώρα τη στάση σου και παίρνεις τηλέφωνο όπου και αν βρίσκεσαι στο 22 10 64 36.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν 5 αδελφές.
1: Ναι.
0: Η Μαρία που παίζει σκάκι. Η Ελένη που βλέπει τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Η Χριστίνα που πλένει τα πιάτα. Η Κωνσταντίνα σιδερώνει. Τι κάνει η πέμπτη αδελφή?
2: Η πέμπτη αδελφή.
1: Τι κάνουν οι άλλες, ξέχασα. Γιώργο!
0: Ας το βάλω την Παρασκευή.
1: Έχω μνήμη χρυσόψαρου.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
1: Πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό. Όπως ξέρετε, παιδιά, ο λαγοκέφαλος έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας. Υπάρχουν πολλοί. Έχουν βγει επικηρύξεις 5,5 ευρώ το κιλό.
2: Έτσι, επικηρύξαμε και ψάρι.
1: Ναι, επικηρύξαμε και ψάρι, προφανώς. Γι' αυτό και εγώ θα σου φέρω άρθρο, είδα μπροστά μου.
2: Ναι.
1: Τι να κάνεις και τι να μην κάνεις όταν έρθεις face to face με ένα λαγοκέφαλο. Μάλλον πιθανωτικά το δίνει πολύ για να βγει ολόκληρο.
2: Κάτσε ρε πουλάκι μου, πώς θα έρθω face to face με ένα λαγοκέφαλο? Πρέπει να έχω κάνει μακροβούτη, να φορώ και μάσκα, για να τον δω. Αν δεν φορώ μάσκα, πώς θα τον δω?
1: Καλέ, εδώ στην Εύβοια βγήκε στα ρηχά.
2: Και τι έλεγε?
1: Να σου κάνω λίγο.
2: Τη δάνωσε τη λαμαρίνα ο λαγοκέφαλο, βγήκε στα ρηχά.
1: Λοιπόν, εάν τον συναντήσουμε σε ρηχά νερά ή κοντά στην ακτή, νούμερο 1 βάζουν μην προσπαθήσει να τον αγγίξει ή να τον πιάσει με τα χέρια σου.
2: Άμα του πετάω πέτρες.
1: Γενικά, μην
2: ασχοληθεί
1: με αυτό το ψάρι καθόλου. Θα πούμε τώρα τι να μην κάνουμε.
2: Περίμενα, άμα αφήσει στεριά πιο ρηχά, ναι, ασχολείται αυτό μαζί μου.
1: Λοιπόν, τώρα θα πούμε τι να μην κάνουμε και στο τέλο θα πούμε τι να κάνουμε όταν δούμε το λαγοκέφαλο. Εντάξει.
2: Μην απλώστε δάχτυλο.
1: Μην τον αγγίξει. Μην επιχειρήσει να τον πιάσει με γυμνά χέρια καθόλου. Θα σε κάνει κρακ και θα σου κόψει κομματάκι. Μην τον καταναλώσει γιατί υπάρχει τοξικότητα στο δέρμα του.
2: Ναι.
1: Μην αφήσει παιδιά να πλησιάσουν εάν βρεθεί κοντά στην ακτή, ούτε να βγάλουν φωτογραφία. Δεν είναι για φωτογραφία, παιδιά, ο λαγοκέφαλος. Γιατί στη φωτογραφία θα
2: νευριάσει και θα
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Να τον κάνετε τάγκα με τον ανεβάσει.
1: Μην πανικοβληθείς αν τον δεις να κολυμπά κοντά σου. Το άρθρο λέει ότι δεν προκαλούν επιθετικότητα προς το ανθρώπινο φύλο.
2: Ναι, δεν δαγκώνουνε.
1: Επιβεβαιώνω ότι δαγκώνουνε. Έχουνε κόψει κομματάκια.
2: Όχι,
1: κρακ.
2: Δαγκώνουν όταν νιώσει ότι απειλείται. Δεν σημαίνει ότι το κάνουμε επίτηδες, δεν τον κυνηγάμε.
1: Δεν το κάνουμε επίτηδες. Το ότι όμως εγώ κολυμπάω δεν σημαίνει ότι θέλω να έρθω σε επαφή μαζί του.
2: Και πού να φανταστεί αυτός τώρα, εσύ δεν είναι κολυμπά, σου λέει φώκια, είναι θέλει να με φάει. Καταλαβες και φοβάται.
1: Μα τώρα θα σου έλεγα εγώ ένα πράγμα.
2: Βλέπει έναν όγκο, βλέπει κάτι το οποίο το θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο να το φάει. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν. Τι να κάνεις όταν συναντήσεις face to face λαγοκέφαλο, μπορείς να σκεφτείς.
2: Τον οδοντίατρο. Να το τα βγάλω το δόντια ένα-ένα.
1: Ω, τι ωραία δοντάκια. Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι λέει το άρθρο? Τι σου προτείνει να κάνεις εάν έρθεις σε άμεση επαφή με το λαγοκέφαλο?
2: Έχουμε έρθει σε κόντρα, σε ρήξη.
1: Δηλαδή αυτό το άρθρο τώρα είναι για να σε ενημερώσει.
2: Απλά κολυμπάω με αργούς ρυθμούς προς την αντίθετη κατεύθυνση.
1: Προς τα πίσω.
2: Ή μπρος, ανάλογα που είναι αυτός.
1: Σαν πεταλούδα να φεύγω προς τα πίσω. Ναι. Η καλύτερη αντίδραση προτείνει το άρθρο τώρα ότι είναι η ψυχραιμία.
2: Δεν θα συνάντησε καρχαρία.
1: Εγώ πάντως το λαγοκέφαλο το φοβάμαι περισσότερο από τον καρχαρία.
2: Γιατί?
1: Δηλαδή ο καρχαρίας μπορεί να με κοιτάξει και να πει δεν τον θέλω αυτήν.
2: Φοβάμαι, λέει, το λαγοκέφαλο περισσότερο. Ο καρχαρίας έτσι το πολύ πολύ να μου κόψει το πόδι.
1: Ρε, ο καρχαρίας
2: και
1: είναι...
2: να φύγει.
1: Είναι ένας. Οι λαγοκέφαλοι είναι.
2: Δεν είναι πειράρχας.
1: Μπορεί. Με τα μιλιούνια τους έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα πια. Δηλαδή και λίγο μια προσοχή δεν βλάπτει. Καλύτερη αντίδραση λοιπόν είναι η ψυχραιμία. Κανόνισε την πορεία σου, δέστονα και γύρνα προς τα πίσω και άρχισε να φεύγεις. Τώρα σαν πεταλούδα να φεύγεις.
2: Τέλεια. Τέλεια. Τι να κάνετε όταν δείτε λαγοκέφαλο? Ό,τι με τον καρχαρί.
1: Όχι με την αρκούδα. Με την αρκούδα έφευγες υπογωνία. Θυμάστε το τι σας είχα πει. Αντί να κάνετε άμα συναντήσετε την καφέ αρκούδα, φεύγετε προς τα πίσω. Προς τα πίσω, προς τα πίσω, προς
2: εγώ
1: τα πίσω.
2: Εγώ λέω, άμα δείτε λαγοκέφαλο και σας πλησιάζει, χαμογελάστε του. Δείχτε του κι εσείς τα δικά σας δόντια.
1: Θα πει εκείνος, έχω καλύτερα κρακ.
2: Κρακ και θα κόψει ένα κομμάτι.
1: Ρε Γιώργο.
2: Τι να κάνω, ρε Μαρία, τι να κάνω τώρα, λέμε συμβουλή, κρατήστε την ψυχραιμία
1: σας.
2: Δεν με κυνηγάει ένας τόλος με 200 λαγοκέφαλο.
1: Δεν ξέρεις ότι δεν έχει έρθει όλη η οικογένεια. Αυτοί με τα μιλιούνια γονιμοποιούνται.
2: Έλα, δεν είναι 1 εκατομμύριο λέει αυγά σε ένα χρόνο, είναι.
1: 1 εκατομμύριο αυγά.
2: Διάβασα ότι γονιμοποιούν μέσα σε ένα χρόνο μπορούν να φτάσουν το 1 εκατομμύριο αυγά.
1: Τι είναι, κουνέλια είναι.
2: Δεν ξέρω, πρέπει όλη την ώρα χακούνα ματάτα. Καλό μεσημεράκι.
1: Ωρε φίλε, εδώ στέλνετε όμως στη φάδο θα τον κάνουμε. Όχι, μην τον καταπώσετε, μην τον φάτε τον λαγοκέφαλο.
2: Συμφωνώ και με τον φίλο τον Άλεξ και εγώ πιο πολύ φοβάμαι τη Σμέρνα παρά το λαγοκέφαλο.
1: Τη Σμέρνα δεν την τρώμε.
2: Την τρώμε τη Σμέρνα.
1: Έχω φάει Σμέρνα.
2: Ναι, αλλά
1: χάλια ψάρι.
2: Αν τη Σμέρνα. Η Σμέρνα δαγκώνει, άμα σε δει.
1: Άσχημη.
2: Σε δαγκώνει και δαγκώνει και κόβει. Μένα μου έχει κόψει το βατραχοπέδιλο.
1: Η Σμέρνα.
2: Ναι, πήγαινε για ψαρούντουφεκο παλιά, έκανε ελεύθερο.
1: Ναι, ω.
2: Και όπως σου βούταγα στα βράχια και τα λοιπά, να σου βγαίνει ένα κεφάλι από Σμέρνα.
1: Σε κοιτάει στα μάτια, το κοιτάς, σε κοιτάει.
2: Και αρχίζω να λακάω σιγά σιγά.
1: Αχά.
2: Έλα όμως που μάλλον τσαντίστηκε μαζί μου, δεν της άρεσε που πλησίασα τη φωλιά και ξαφνικά όπως φεύγω σιγά σιγά με αργές κινήσεις, μου δαγκώνει το βατραχοπέδιλο.
1: Και πόνισες.
2: Το πατραχοπέδι είναι ο δάγκος, όχι εμένα.
1: Φοβήθηκες, λάθος ερώτηση.
2: Ναι, ξαφνικά νιώθεις να σου τραβάει κάτι το πατραχοπέδι μέσα στα 7-8 μέτρα.
1: Και κομμάτι μεγάλο έφυγε.
2: Όχι, έβγαλε το πατραχοπέδι και έφυγα. Άφησα το πατραχοπέδι και έφυγα. Σιγά μην κάνω εγώ τώρα κρούση με τη Σμέρνα.
1: Το ίδιο παθαίνω, παιδιά, εγώ με τα τέτοια. Αυτά που έχουν τα αγκάθια, τα μαύρα.
2: Τους αχινούς.
1: Τους αχινούς, πολύ τους φοβάμαι.
2: Τι σε κυνηγάνε οι αχινοί. Και δεν μπορεί να φύγει. Εγώ ξέρω τι έχω φόβο. Όταν με κυνηγάνε σαλιγκάρια.
1: Σαλιγκάρια,
2: Ναι, ναι, όταν με πάρουν στο κυνήγι.
1: Ποια σαλιγκάρια, ρε, τι λέει.
2: Τι
1: θάλασσα μιλάμε τώρα.
2: Εσύ έχει κυνηγήσει αχινούς ποτέ.
1: Όχι, αλλά θα μπορούσα να έχω πατήσει πολλές φορές. Έχω φύγει από τα δίχτυα του.
2: Με έχουν πάρει στο κυνήγι αχινοί.
1: Γιώργο, με έχεις εκνευρίσει πάρα πολύ.
2: Προσοχή.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Να προσέχεις και τα σαλιγκάρια της θάλασσας και τους αχινούς και όλα και το ειδικά τους υπόκαμπους.
0: Ναι, γιατί?
1: Γιατί σε κυνηγάνε και μπορεί να σε φάνε.
0: Ε, όχι κι εσύ.
1: Είμα το άκουγα εσύ. Τώρα, τι να κάνω, ρε μαράκι.
0: Έχεις πατήσει αχινό?
1: Καλά.
0: Τι πόνο έχεις?
1: Μη σε κυνηγήσουν μύδια.
0: Να φύγω, θα το κάνεις μόνος σου?
1: Όντε, λοιπόν, ακούστε παιδιά μου, ναι, τι πρέπει να κάνετε τώρα που καλοκαίριεσαι και έχουμε μπει στον Ιούλιο πλέον. Θα πάμε στο Optics Poly Βαθία Αυλίδος Κανάρι. Θα πάρουμε τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου. Θα πάρουμε γυαλιά μοιοπία. Θα βλέπουμε και κοντά και μακριά με ένα ζευγαράκι. Έχουμε εκτός, φτάνουν τα 60% μόνο στο Optics Poly. Αξίζει να πας Κανάρι 7 στα Optics Poly για να πάρεις τα πιο ωραία γυαλιά και δεν θα καφύγεις μόνο με ένα ζευγάρι. Πίστεψέ με, κάνουμε δωράρες για εσένα. Σου ετοιμάζουμε το καλύτερο καλοκαίρι. Μόνο στο Optics Poly και ζητήστε τη φίλη μου την πόλη γιατί σας δώσει πάρα πολύ ωραία δωράκια. Οπότε Κανάρι 7, Βαθία Αυλίδος, σε περιμένουν τα Optics Poly.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έχω έναν φίλο, τον φίλο εδώ, τον Ιωάννη, ο οποίος έχει τρελαιωθεί μαζί σου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Καλημέρα, Ιωάννη.
0: Ναι,
1: μπορώ να πάρω ένα λεπτό?
0: Πάρε. Απλά θέλω να πω κι εγώ κάτι.
1: Ο Ιωάννης είναι
0: 17.
1: 17 χρονών, μπουμπούκι μου.
0: Γεωργίτσα!
1: Ιωάννη μου, θα σου πω κάτι μαζί με το ζώδιό σου που είσαι παρθενάκι.
0: Αχα.
1: Έλα του χρόνου.
0: Μωρή.
1: Που θα είσαι 18, να μην είσαι πια παρθεν.
0: Μωρή, να φύγουμε να τελειώσουμε. Δεν αντέχω άλλο, παιδιά, δεν αντέχω.
1: Αχ, αγόρι, είσαι και ψηλό. Α, και τα γυαλάκια σου.
0: Μωρή, κλείσε τα μικρόφωνα, θα το γλαρώσουμε.
1: Έχει intro.
0: Α, με το SRU μιλούσαμε προχωρά.
1: Φοράει και κοστούμάκι, έτοιμος για γαμπρός, να τον πάρω. Να με γκρίνει η μαμά σου.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Αρχίζει!
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
9: Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
16: Γιώργος και Μαρία.

0: Να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Ελπίζω να έχει καλύτερη επιτυχία από τη χθεσινή.
1: Μην μου το θυμίζεις.
0: Είσαι έτοιμη? Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας λέει η Μαρία. Και εμείς καλούμαστε να το τραγουδήσουμε αλλά και να το ανακαλύψουμε. Βασικό, να το ανακαλύψουμε. Πολύ βασικό, να καταλάβουμε ποιο είναι. 2-10-300-1048. 1-2

0: φίλοι.
1: Άμα θες να παίξεις, να πάρεις τηλέφωνο, μπρο μου.
2: Πας και πάρει κανένας, το λέω. 2-10-300-1048. Είσαι έτοιμος να τραγουδήσεις? 2-10-300-1048.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 2-10-300-104-8. Έχουμε το σημερινό μας λαλαλα. Ακόμα μια μοναδική καλοκαιρινή εκτέλεση, παρακαλώ. 1-2-3 και. 1-2-3 και.
1: Λα.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Θέλουμε να μας τραγουδήσεις για να πάει καλά ο μήνας μας. Είσαι έτοιμη?
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Με το 1, με το 2, με το 3 και.
2: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Εγώ και η Θεία Κιλία.
0: Εντάξει, κόμπλε. Πάμε όλοι μαζί. Μπράβο, Ιωάννα μου, μείνεις γραμμή σου.

0: έχω να κάνω μια ερώτηση μέχρι να παίξει ο Φέρης και ο Οικονομόπουλος. Θέλω να στείλετε μηνύματα στο Viber στο 697-800-1048. Ποιο είναι ίσως το αγαπημένο σας τραγούδι από τον Δημήτρη Σαμόλη?
1: Ορίστε.
0: Τι ορίστε, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι από τον Δημήτρη Σαμόλη?
1: Ωραία, τι στροφή ήταν αυτή τώρα, alternative.
0: Στροφή στην ποιότητα. Γιατί κακό είναι, δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση θέλω, ρε παιδί μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε και για να πάει καλά ο μήνας. Θέλουμε τα άστρα και τα ζώδια να μην μας φέρουν εμπόδια, να μας φέρουν ωραία, καλά, αισιόδοξα πράγματα.
1: Α, τα εμπόδια έχω, λοιπόν. Δεν έχω τα καλά της ημέρας, λοιπόν.
0: Ό,τι πει η Μαρία τώρα, το ανάποδο.
1: Ναι. Λοιπόν, πιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα. Κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Πάλι καλά, σκορπιός, λιοντάρι απ' έξω. Κρύε μου, επαγγελματικές αλλαγές ή ειδήσεις σε βάζουν στις σκέψεις. Δείξε ευελιξία και μην πάρεις αποφάσεις μέσα στην πίεση. Η ημέρα σου 1-8. Ταύρε, νέες εμπειρίες και διαφοροποιητικές σε ανανεώνουν. Μία συζήτηση μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο που δεν είχες υπολογίσει. Η ημέρα σου είναι 1-9. Δίδυμε, οικονομικά και κοινέ συμφωνίε χρειάζονται προσοχή στι λεπτομέρειε. Μην βιαστεί να δεσμευτεί πριν δει όλα τα δεδομένα. Η ημέρα σου 1-8. Καρκίνε, οι σχέσεις δοκιμάζονται από μικρές παρεξηγήσεις και διαφορετικές απόψεις. Η ψυχραιμία θα λύσει περισσότερα από μία έντονη αντίδραση. Η μέρα σου 1-7, λιονταράκια μου. Η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και οι κόποι μας αρχίζουν να αποδίδουν. Μην φοβηθείς να αναλάβεις μια νέα ευθύνη. Η μέρα μας 1-9. Παρθένε, έρωτας, δημιουργικότητα και καλή διάθεση ανεβάζουν αισθητά την ενέργειά σου. Είναι ιδανική μέρα για να κάνεις κάτι που σε γεμίζει πραγματικά. Η μέρα σου 1-9. Ζήγε, οικογενειακά ζητήματα χρειάζονται περισσότερη κατανόηση και υπομονή. Άφησε λίγο χρόνο πριν απαντήσεις σε μια έντονη συζήτηση. Η μέρα σου 1-7. Σκορπιέ, επαφές, συζητήσεις και μετακινήσεις φέρνουν χρήσιμες εξελίξεις. Μια πληροφορία μπορεί να αλλάξει θετικά τα σχέδιά σου. Η μέρα σου 1-9. Τοξότη, τα οικονομικά σε απασχολούν περισσότερο σήμερα, αλλά υπάρχουν λύσεις. Κάνε σωστή διαχείριση και απόφυγε τις υπερβολές. Η μέρα σου 1-8. Εγώκερε, η μέρα ξεκινά με αυξημένες απαιτήσεις και αρκετές ευθύνες. Από το απόγευμα και μετά θα νιώσεις ότι η πίεση αρχίζει να υποχωρεί. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, η είσοδος της Σελήνης στο ζώδιό σου φέρνει έμπνευση, αυτοπεποίθηση και νέες ιδέες. Ιδανική στιγμή για να ξεκινήσεις κάτι που σχεδίαζες εδώ και καιρό. Η μέρα σου 1-9. Και ψαράκια, η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή και σε προστατεύει από λάθη. Λίγος χρόνος με τον εαυτό σου θα σε βοηθήσει να βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη. Η μέρα σου 1-9.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
5: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral,
5: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
6: Κατέβασε το λαλαλα κι ακούμας παντού.
5: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
8: Παλόκα είναι.
7: Πού το ξέρεις?
8: Πού το πιμέρι?
7: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
8: Και αυτό Παλόκα.
7: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
8: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
7: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
8: Τα πάντα έχει.
7: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
8: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
7: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
8: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
8: Τηλέφωνο 2221-051-601.
7: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
9: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
10: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
4: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
13: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
14: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
15: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
16: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
15: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
16: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
15: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
16: Destral. Το έχει.
15: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
16: Είπαμε. Destral, το έχει.
15: Και κάτι για τον κήπο.
16: Το έχει πριν το ζητήσεις.
15: Destral AVE, αφή δε δούση.
16: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
15: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
16: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
17: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
18: Σε σένα μιλάω.
17: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
18: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
17: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
19: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
20: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22-210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
23: Γιώργος και Μαρία.
24: Καλημέρα.
23: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

καλέ, αλλάξαμε μήνα. Είμαστε εδώ φυσικά στην καλύτερη παρέα, στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, ο FM 104,8. Στεφανία Σταματίου, καθημερινά μαζί σου από τις 11. Σε περιμένω εδώ. Να συντονιστείς, να κάνουμε χαμό, να ακούσουμε τραγουδάρες, να γίνει πανικός. Εννοείται, περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του Σοκ, στο 697-800-1048. Και πάμε για μία μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα και μετά συνεχόμενες επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και φυσικά είναι από τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε. Θοδωρής Φέρης και Πλάτη, Σοκ FM 104,8. Και αν ψάχνεις τα καλύτερα γυαλιά που θα τα βρεις στην Ερμού 51, στη Χαλκίδα και στο Vision Pro, είναι το κατάστημα που πρέπει οπωσδήποτε να πας αν θέλεις να ανανεώσεις τα γυαλιά ηλίου σου, αν θέλεις να πάρεις ένα καινούριο γυαλιά οράσεως, αν θέλεις να δώσεις σημασία στη λεπτομέρεια, στο σχήμα, στο χρώμα, στο πώς κάθεται πάνω σου, αν θέλεις δηλαδή να απογειώσεις το στυλ σου. Vision Pro στην Ερμού 51, στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Μένεις εδώ και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού, άσε εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
3: Θέλει να μπει.
2: Οπότε ο ηλίθιο μπαίνει, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του ιδίου. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
9: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
10: Είστε έτοιμοι?

Σου και με 104,8 Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Παιδιά, εννοείται ότι έχει ανοίξει ο καιρός, εννοείται ότι χρειαζόμαστε κάτι δροσερό, κάτι έτσι να μας ανανεώσει, κάτι να μας αναζωογονήσει. Εγώ θέλω αυτό το παγωτάκι από Queen Vanilla, έχει γίνει το αγαπημένο μου και έχει γίνει πραγματικά εθισμός. Αν θέλεις κι εσύ να γίνει το αγαπημένο σου στέκι, παίρνει απλά μία βόλτα Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, απίστευτη θέα. Το προσωπικό, παιδιά, είναι ένας και ένας, σου φτιάχνει τη διάθεση, είναι πάντα με το χαμόγελο, πάντα να σε εξυπηρετήσουν, πάντα να σε βοηθήσουν και αν θέλεις να γελάσεις με την ψυχή σου, απλά θα χρειαστεί να μιλήσεις με τον Νίκο. Ζήτα τον Νίκο και θα καταλάβεις για τι πράγμα μιλάμε. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδα.

Γιατί τι θέλουμε, βρε παιδιά. Θέλουμε κάποιον να μας αγαπάει. Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς. Ο καφέ με 104,8 και σου έχω ένα νέο που δεν ξέρω κατά πόσο θα σε χαροποιήσει. Η Ευρώπη βάζει φρένο στις εφαρμογές που προειδοποιούν για κάμερες και μπλόκα. Οπότε από εδώ και πέρα σε θέλω λίγο πιο συγκεντρωμένο. Μείωσε ταχύτητα. Όλα ελέγχονται πλέον από κάμερες και δεν θα έχεις καμία προειδοποίηση. Οπότε θα αναγκαστούμε να είμαστε και πιο προσεκτικοί και λιγότερες ώρες με το κινητό. Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί όλο καινούριο έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου και κάτι έχω πάθει με αυτό το τραγούδι. Ειρήνη Μερκούρη, πες μου λίγο πού το θυμήθηκα. Σοκ FM 104,8. Αγαπάμε τα παλιά, λατρεύουμε ακόμα περισσότερο τα πιο καινούρια. Και να σου πω τώρα ότι αν ετοιμάζεσαι για το γάμο σου ή αν ψάχνεις ένα υπέροχο δώρο για τη μέλουσα νύφη, στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις υπέροχα νυφικά σετ, ρόμπες, νυχτικάκια. Είναι παιδιά η περίοδος που οι γάμοι έχουν τα πάνω τους. Κάθε Σάββατο είμαστε και σε διαφορετικό γάμο. Οπότε εγώ που σπάω το κεφάλι μου και σκέφτομαι τι να πάρω, αυτό. Unicorn Κριεζότου 41 ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Αρχίζει!
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
12: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
13: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221-60-4692.
14: Μαρία,
15: τι είπες?
14: Πόλη,
15: τι είπες, δεν άκουσα.
14: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
12: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί?
15: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
12: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
16: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. beachbarf.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
3: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μην το χάσεις.
1: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Μεσημεράκι Τετάρτης μόλις ξεκίνησε και φυσικά είμαστε εδώ. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Η προμεσημεριανή σου παρέα. Έρχονται επιτυχίες, έρχεται μουσική. 1η Ιουλίου σήμερα θα το γιορτάσουμε, γιατί ξεκινάει ένας υπέροχος μήνας. Ελπίζω, παρόλο που έχει ανάδρομο Ερμή. Και μάλλον θα έχει όλο το μήνα. Εσύ θέλω να κρατήσεις γερά, να δυναμώσεις ένταση. Έρχεται Έλενα Παπαρίζου, ολοκένουργιο. Αλήθεια τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο να το απολαύσουμε μαζί.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Δήμος Αναστασιάδης και απόφασή σου. Και απόφασή σου θα είναι αν διαλέξεις βιαστικά τα γυαλιά σου, που νομίζω ότι θα είναι από τα μεγαλύτερα λάθη που έχεις κάνει. Γιατί στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκιδά έχεις όσο χρόνο χρειάζεσαι να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει στο πρόσωπό σου, στις ανάγκες σου και να απογειώσει το στυλ σου. Οπότε παίρνα μια βόλτα Vision Pro στην Ερμού 51 στο κέντρο της Χαλκίδας, να βρεις αυτό που σου ταιριάζει, να ανανεώσεις το look σου, να ανανεώσεις το στυλ σου και να έχεις ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί κακά τα ψέματα, αν νιώθεις εσύ καλά, το εκπέμπεις και προς τα έξω. Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Shock FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Ρε Γιώργο, για πες μας λίγο, τι χρώμα ήταν το βρακί?
3: Αχ!
2: Πω τώρα, Άννα μου, να σου πω την αλήθεια. Ή κόκκινο.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί μου είχε καρφωθεί τώρα το κόκκινο.
3: Το κόκκινο, γιατί με το τζιν το παντελονάκι τώρα στον καβάλο πολύ θα φαινότανε.
2: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Ή λευκό απλό βρακάκι που φοράγαμε τότε.
3: Λευκό, τα αγοράκια όλα φοράνε τα μικρά μαύρα, μαύρα μπλε σκούρα.
2: Δεν κάνει, λέει. Ρε.
3: Γιατί?
2: Δεν βοηθάει να μεγαλώσει το πουλάκι.
3: Το μαύρο.
2: Ναι.
3: Τι λες, ρε Γιώργο τώρα.
2: Ναι. Και εμένα γιατρό μου το είπε. Τώρα που μεγάλωσα, του λέω άρχισε να μου το πει.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι...

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
8: Weekend parties. Stay salty at Two Speed Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ιδίας.
10: Dream. Dream. Dream.
11: Coast.
12: Coast. Coast.
13: Coast.
14: Dream Coast.
15: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι.
16: Dream Coast Beach Bar.
17: Καφέ στο πρωί,
18: κοκτέιλ στο απόγευμα,
19: μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος.
20: Dream Coast.
21: Στη Σκάλα Οροπού.
22: Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις «Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!» Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
23: Βάλε τώρα μου.

Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και δεν ξέρω αν είσαι από τα άτομα που είναι ακριβώς σαν και εμένα που θέλεις να πας σε ένα μαγαζί να σε εξυπηρετήσουν υπέροχα, να είναι με το χαμόγελο, να θυμούνται τι ακριβώς παραγγέλνεις. Παιδιά, εμένα γι' αυτό με σκλαβώνει. Queen Vanilla Μακαρίου 13, πέρα από υπέροχα γλυκά, θα βρεις υπέροχους ανθρώπους εκεί, υπέροχο προσωπικό. Εγώ πότε πηγαίνω και με τον μικρό μου, καθότι και ασχολούνται παιδιά και παίζουν. Και δεν το κάνουν, κατάλαβες τώρα, δεν το κάνουν επίτηδες, το κάνουν επειδή πραγματικά είναι τόσο καλοί όλοι ένας προς ένα. Άμα πετύχεις και τον Νίκο εκεί πέρα, θα πάθεις σοκ, θα πάθεις την πλάκα σου, θα γελάσεις με την ψυχή σου, θα σε πειράξει και θα γίνει πραγματικά το στέκι σου, γιατί είναι και το προσωπικό υπέροχο και τα πράγματα που έχουν φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά. Μία δοκιμή θα σε πείσει, αργά το απόγευμα παίρνε και για το κοκτέιλάκι σου να χαλαρώσεις και να κλείσει η μέρα σου υπέροχα.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Πάλι και Θοδωρή Φέρη, ο καφέ με 104,8. Και το ήξερε ότι η Σακύρα, όταν ήταν στο σχολείο, απορρίφθηκε από την καθηγήτρια φωνητική τη και δεν μπήκε στη χοροδία γιατί τη είπε ότι η φωνή τη μοιάζει με κατσίκα. Κάπου εδώ καταλαβαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι απρεπεί εντελώ, αλλά και ότι μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη, πολύ λάθο εκτίμηση στη ζωή του. Γιατί λίγα χρόνια αργότερα η Σακύρα όχι απλά πέτυχε, τη έβαλε κανονικότατα τα γυαλιά. Οπότε, αν κάποιο σου πει ότι δεν μπορεί, μην τον λάβει υπόψη σου. Μια μέρα μπορεί εσύ να γελάς τελευταίος.

0: Ενώ τις φακιανάκες και δώσε ένα τέλος να αρμόζεις. Ο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και αν έχεις φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, με ένα νόμο ή στράπλες και δεν ξέρεις τι ακριβώς να κάνεις για να μην εκτεθείς, για να είναι όλα μαζεμένα, να είναι όλα έτσι όπως πρέπει, Unicorn Κρυαζότου 41 στη Χαλκίδα, πολυμορφικά και στράπλες σουτιέν, λαστέξ, καπς, πάτσεις και όλα τα ειδικά αξεσουάρ που θα κάνουν το ρούχο σου να εφαρμόζει απίστευτα πάνω σου. Από τότε που τα έχω χρησιμοποιήσει, δεν μπορώ να διανοηθώ να βγω έξω από το σπίτι χωρίς αυτά. Μου έχουν λύσει πραγματικά τα χέρια. Δοκίμασε τα και εσύ και θα καταλάβεις γιατί πράγμα εννοώ. Unicorn Κρυεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Destral δε δούσει.
9: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσει. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: 30 χρόνια ερμηνείας, 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, Ticket Box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μην το χάσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Shock FM 104,8. Την καλημέρα μου στην έχω πει, την καλησπέρα μου στην έχω πει, τον καλό μου μήνα στον έχω πει, όμως δεν σου έχω πει χρόνια πολλά αν σε λένε Ανάργυρο, Αργύρι, Αργυρούλα, Δαμιανόδια, Δαμιανή, Κοσμά, Μαυρίκιο ή Μαυρίκα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά και στα καρκινάκια που έχουν τα γενέθλιά του σήμερα. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Ανδρομάχη και Σούσουρο, αφιερωμένο στους εορτάζοντες της παρέας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Έτσι έχει μάθει, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, και εγώ έτσι έχω μάθει να πηγαίνω τα απογευματάκια μου στο Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας και να απολαμβάνω τα κοκτέιλάκια μου για να κλείσει έτσι όμορφα ημέρα και να χαλαρώσω με την απίστευτη θέα της παραλίας Χαλκίδας. Queen Vanilla Μακαρίου 13 παραλία Χαλκίδας, για τα πιο ωραία κοκτέιλ, για τα πιο ωραία γλυκά, για την πιο ωραία ατμόσφαιρα και για την πιο ωραία εξυπηρέτηση. Και αυτό είναι που σε κρατάει, αυτό είναι που μπορεί να γίνει το στέκι σου. Το δέσιμο που έχεις, το χαμόγελο των παιδιών, η εξυπηρέτηση υπέροχη είναι αυτά που με έχουν κερδίσει πραγματικά. Εξηγήστε μου αν κι εσείς είσαστε έτσι ακριβώς όπως κι εγώ. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου σε πολύ πολύ λίγο κι εγώ επιστρέφω στον Shock FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες, βρε, ευτυχία.
2: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουδάκι που κάνει η ρόδα.
3: Και ναι, ρε, ευτυχία!
2: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
1: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Houston!
6: Έλα!
5: We have a problem!
6: Roger! Τι έχει συμβεί?
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS!
6: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
5: Ου, πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
11: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
12: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
13: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
14: Προσέχουμε.
13: Προνοούμε.
14: Προτιμάμε Vision Pro.
13: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
14: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
15: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
16: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
17: Dream Coast.
18: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
19: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
20: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
19: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
20: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
19: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
20: Είναι η παρέα,
19: οι αγώνες,
20: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
21: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
20: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
22: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
1: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
0: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω!
1: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
22: Είστε έτοιμοι!

0: Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Πόσο υπέροχο όταν η εξυπηρέτηση σε ένα μαγαζί είναι προσωπική. Και αυτό το καταλαβαίνει στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Πήγα για να πάρω μαγιό καινούριο, εννοείται να ανανεώσω την καρνταρόμπα μου. Οι άνθρωποι εκεί είναι πάντα υπέροχοι, πάντα εξυπηρετικοί. Πήρα να πάρω και για τον μικρό μου. Έχει μαγιό για όλη την οικογένεια, για άντρες, γυναίκες αλλά και παιδιά. Έχει φανταστικά beachwear πραγματικά για όλους τους σωματότυπους. Οπότε παίρνα μία βόλτα αν θέλεις να ανανεώσεις την καρνταρόμπα σου, αν θέλεις να ανανεώσεις το στυλ σου στην παραλία. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη πολλές φορές. Unicorns Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τι εννοείς δεν έχεις πάρει ακόμα γυαλιά ηλίου? Ο ήλιος, παιδιά, είναι πιο έντονος από ποτέ. Είναι βλαβερός. Πρέπει να προσέξουμε τα μάτια μας. Πρέπει να φοράμε ποιοτικά πράγματα και όχι κάτι που απλά μας δίνουν στυλ. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Το κατάστημα που θα σε βοηθήσει να διαλέξεις σωστά ό,τι και αν ψάχνεις. Είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, που είναι must, το ξαναλέω. Είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως, είτε για φακούς επαφής. Υπέροχες επιλογές για όλα τα στυλ θα σε βοηθήσουν να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Vision Pro. Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Θοδωρής Φέρης και είπες, έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά ολοκένουργιο τραγούδι από Αλκατράς Τυφώνες. Θα το ακούσουμε εδώ παρέα στον Σοκ FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Έλενα Παπαρίζου και στα Δέντο μέσα σου. Σο καφέ με 104,8 και σου έχω την πιο ωραία είδηση για να σου λύσει τα χέρια αν είσαι νοικοκυρά. Υπάρχει, παιδιά, ένα ρομπότ που κοστίζει 20.000 δολάρια και σου κάνει και τα πιάτα και σου σιδερώνει και σου βάζει πλυντήριο για πάντα. Μόνο με 20.000 δολάρια, εγώ θέλω να πω πού μπορώ να το παραγγείλω για να χαλαρώσω λιγάκι. Σο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματιού στην παρέα σου. Όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
10: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
13: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
12: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
13: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
12: 60%? Πολύ καλό αυτό.
13: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
12: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
13: Optics Poly.
12: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
14: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
15: Έχω έρωτα μαζί σου.
14: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
17: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτο σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει? Και αρχίζουν, πού, πα, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλουν να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος πιτ.
3: Ρε Γιώργο, πας
0: καλά, παιδάκι μου. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Έχω μεγάλες τσέπες.
4: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
5: Dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
8: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
6: Κι άλλη πίτσα σε λέω!
0: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Αν το
1: κοίτα
0: αλλάξεις.
1: Πάτωμα.
2: Ωραίο, ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια.

0: τα αλιμπινίσεις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον αλιμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος αλιμπινίσεις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη αλιμπινίσεις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Αρχίζει!
3: Τελεινόησαμε ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος. Για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9. Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος. Γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22230 58 220.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
8: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Ωραία μας ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός,

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά.
2: Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
1: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
12: Tubes, Wakeboard, Water Ski, Adrenaline On.
13: Stay salty at Tous Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
14: Μαρία, τι είπες?
15: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
14: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
16: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί?
15: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
16: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
17: Dream Coast.
18: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
19: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
7: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Σοκ FM 104,8.
5: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral δε δούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσεις.
9: Destral αβέ, αφή δε δούσει.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35 005.
11: Welcome to Paradise Beach Bar. Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες, βρε, Ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουδάκι που κάνει η ρόδα.
2: Και ναι, ρε, Ευτυχία!
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τι μηνύσεις! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινήσι. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίση.
7: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
8: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Βάλε τώρα.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: έχει τα πάτωμα. Ωραίο, ε!
1: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
1: Και αυτό Παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας.

0: Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
5: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
8: Weekend parties. Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
7: Πολιτικά ευδείας. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
11: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
10: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
11: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια. Σχηματάρι Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού, Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένας σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θέλω να με φλερτάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα, βρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε στα μισά της εβδομάδας. Είναι Τετάρτη. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Έτσι εγώ το βλέπω.
2: Ναι, ρε, εσύ.
0: Αν περάσει, παιδιά, και η Τετάρτη,
2: τελείωσε μετά. Εντάξει, το έχει καταλάβει, το έχει πάθει κάτι ο κόσμος.
0: Τι έχει πάθει?
2: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σήμερα νομίζουν οι περισσότεροι που έχω ρωτήσει ότι είναι Τρίτη.
0: Μπράβο.
2: Ρε, εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει πάει λάθος. Έχουμε επιδείξει μια μέρα.
0: Το καλό είναι ότι περνάει γρήγορα η εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Το καλό είναι ότι περνάνε γρήγορα. Γρήγορα οι μέρες. Έτσι δεν είναι? Αν νομίζετε ότι είναι Τρίτη, πάει να πείτε ότι πηδήξατε μία μέρα γιατί πέρασε πολύ γρήγορα.
2: Έχει ξεκινήσει από Δευτέρα αυτό, να ξέρεις.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου?
2: Βρέσει πάρα πολύ ζέστη. Τι πράγμα είναι αυτό?
0: Ζεστούλα, παιδιά.
2: Α, το έχω βάλει ζέστη.
0: Και ετοιμαστείτε και για αύριο που λένε ότι θα ανέβει πάρα πολύ και αύριο και την Παρασκευή θα έχουμε έτσι ωραίες, καυτές θερμοκρασίες.
2: Βρε, ωραία είναι η ζέστη. Αρκεί να σε μία παραλία.
0: Εντάξει, κλείσου μέσα στο air condition σου εσύ.
2: Α, ακόμα.
0: Αφού καλά τα πας με το air condition. Εγώ τι να πω που δεν το έχω. Δεν τα πάω καλά με τα air conditioning,
2: ναι,
0: και με
2: ισχύει.
0: Αυτά. Λοιπόν, για πείτε μας κι εσείς πώς είστε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, πώς είναι η διάθεσή σας. Εδώ, οι ψυχολόγοι σας. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber και δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Έρχεται η καινούργια κομματάρα της Έλληνας Παπαρίζου. Σε πρώτη μετάδοση, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Παλάβρε.
1: Έλα ρε, πάλε επικράξεις.
0: Παλάβρε, άντεγο.
1: Ναι.
0: Άντεγο, μεγάλη γυναίκα λες.
1: Ναι. Σιγά μου, πώς μεγάλη.
0: Ναι. Εσύ.
1: Εγώ δεν το σκέφτηκα. Τι
0: εσύ καθόλου.
1: Ναι, σου λέω, ξέρετε, το ξεχάσει.
0: Μαλώναμε τώρα τόση ώρα, όσο ακούγατε την αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου. Ναι. Μαλώναμε γιατί δεν είπαμε καλό μήνα.
1: Ρε, εσύ γενικά έμειναξε, δεν έχω πει με κανένα καλό μήνα σήμερα.
0: Είναι δυνατόν, παιδιά, πώς το έχω ξεχάσει από το πρωί. Μου έχουν πει 200 άτομα καλό μήνα και εγώ πάλι το ξεχνάω συνέχεια.
1: Ναι, καλό μήνα.
0: Μπήκε ο Ιούλιος, ρε παιδιά. Καλό μήνα.
1: Γι' αυτό δεν είπαμε, δεν καταλάβαμε τίποτα.
0: Για μένα τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι. Εννοώ το ότι περιμένω Ιούλιο εγώ για να πω ότι καλοκαίριασε.
1: Για να μπει για μπάνιο.
0: Ναι, να μπω στη θάλασσα, να αισθάνομαι έτσι σε πιο καλοκαιρινό mood. Κατάλαβε τώρα. Ναι. Πάμε να δούμε τα δικά μας εδώ τι γίνεται. Τώρα νέο jackpot στην κλήρωση του Τζόκερ. Θα παίξουμε Τζόκερ.
1: 3,5 εκατομμύρια.
0: 3,7 σε παρακαλώ.
1: Α, πήγε 3,7.
0: 3,7 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης. Όποιος θέλει να δοκιμάσει την τύχη του, να τη δοκιμάσει για τα καλά.
1: Εγώ παίζω συνέχεια, ξέρεις.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε, συνέχεια.
0: Αλλά τίποτα, γκαντέμισε.
1: Τίποτα. Α, δεν σου έχω πει μια φορά που
0: πιάσει. Γκαντέμισε δηλαδή και για τους άλλους και για σένα.
1: Όχι, είχα πιάσει μια φορά.
0: Τι.
1: Άστο. Έβρισκα, είχα παίξει πριν κάνα 2-3 μήνες. Όχι, πριν λίγο καιρό.
0: Ναι.
1: Και είχα πιάσει 4 νούμερα.
0: Έλα, πόσα έπρεπε να ήταν.
1: 5.
0: Α, και πόσα...
1: 6 βασικά.
0: Και πόσα λεφτά πήρες.
1: 50 ευρώ.
0: Α, 50 ευρώ μόνο είναι.
1: Νομίζω
0: τα 50
1: ήταν, ναι. Mm. Αλλά τώρα να βλέπεις ότι κερδίζεις, πιάνεις το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Εντάξει, ρε, εσύ.
0: Παιδιά, αυτό είναι λίγο αδικία. Γιατί βάζετε τόσα πολλά λεφτά, ας πούμε, 3,7 εκατομμύρια ευρώ στο εξάρι. Εξάρι, δεν είναι. Ναι. Και δεν τα μοιράζετε λίγο. Βάλετε και λίγα στο 5, λίγο πιο κάτω, στο 4.
1: Σκέψου άλλο
0: ένα. Στο 3, στο 2 για μένα που δεν πιάνω πάνω από 2 ποτέ.
1: Έλατε. Σκέψου άλλο ένα νούμερο και θα έπαιρνα 100.000.
0: Άλλο ένα νούμερο. Πω, ρε, Αντρέα. Λοιπόν, ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Μαζί του και άλλοι Ολυμπιονίκες του Παρισιού. Και μπράβο στα παιδιά μας. Η νέα τάση λέει στις γνωριμίες των Millennials.
1: Ναι.
0: Ένας στους δύο θα αντάλλασε τηλέφωνα σε κηδεία. Έρευνα, αυτή η έρευνα προκαλεί αντιδράσεις. Γίνεται χαμός.
1: Στην κηδεία γιατί ρε εσύ.
0: Γιατί θα πηγαίνουν στην κηδεία και θα κάνουν γνωριμίες.
1: Α, εντάξει. Έχω, καθένας,
0: δει, έχω δει ταινία τέτοια εντωμεταξύ. Που είναι στην
1: κηδεία
0: και κάνουν. Φλερτάρουν.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί να το κάνουν οι Millennials. Δηλαδή δεν τους έρχεται πουθενά άλλου. Στην κηδεία βρίσκουν να κάνουν φλερτ στις γυναίκες.
1: Έλατε ρε εσύ.
0: Ο Ρόμπι Ουίλιαμς ευνηδίασε ντόπιους και τουρίστες στη Σεβίλη. Ερμήνευσε το Angels, αγαπημένο μου τραγούδι από Ρόμπι Ουίλιαμς, στη μέση του δρόμου δίπλα σε πλανόδιο μουσικό. Οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε, έτσι.
1: Ω, χαμός.
0: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο πλευρό της Μαρίας Σάκαρη στο Wimbledon. Μπράβο του εκεί δίπλα στο γυναικάκι του. Και ο Λάκης Γαβαλάς για τον ηθικό της Αθηνάς Οικονομάκου.
1: Oh.
0: Ήταν. Αυτό, ξαναπες το.
1: Oh.
0: Ήταν, λέει, σαν υπολείμματα δαντέλας που τα κόλλησε όλα μαζί.
1: Φτηνό δηλαδή.
0: Δεν του άρεσε καθόλου.
1: Δεν του άρεσε καθόλου.
0: Όχι.
1: Έξαλλος ο Λάκης.
0: Έξαλλος, δεν λες τίποτα.
1: Ο Λάκης φτιάχνει νηφικά.
0: Τώρα πια δεν ξέρω.
1: Α, μήπως γι' αυτό νευρίασε.
0: Μπορεί, δεν τον προτίμησε. Καλησπέρα στον Αντρέα. Πολλά πολλά φιλιά. Πρέπει να σας ακούω κάθε μέρα. Λέει αλλιώς κάτι μου λείπει. Έτσι, αυτά είναι ωραία μηνύματα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο καφέ με 104,8 και είμαστε εδώ. Ο Κεφίρ μόλις κάθισε στην καρεκλίτσα του και είναι έτοιμος, πανέτοιμος να μας πει τα του καιρού.
1: Είδες, στην ώρα μου σήμερα.
0: Στην ώρα σου δεν λες τίποτα. Για πες τα εδώ, πες μας, είναι αλήθεια αυτά που λένε ότι αύριο και μεθαύριο θα σκάσει ο Τζίτζικας?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι. Κοίταξε, θα σου πω, περίμενε.
0: Πολύ ενημερωμένος είσαι, τι να σου πω.
1: Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο, να ξέρεις, θα έχει 35 βαθμούς.
0: Ωραίο το 35.
1: Ναι, ρε, εσύ. Άστο, σου λέω θα καούμε. Απλά να ξέρει, εγώ θα σε. Τι είπατε. Εγώ θα σε στεναχωρήσω λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί η σουκού δεν θα έχει τόσο. Θα έχει 30.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα είναι μια δροσιά. Θα είναι μια νότα αυτό. Δροσιά.
1: Ναι,
0: θα έχουμε καεί, πρόσεξε, θα έχουμε καεί Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μπράβο.
0: Και το Σαββατοκύριακο θα δροσίζει λίγο.
1: Καλή, ναι.
0: Έτσι το θέλω. Έτσι το θέλω. Μ' αρέσει, δεν πειράζει. Δεν θέλω συνεχόμενο καύσωνα όπως έχουν στην Ευρώπη και έχουν καεί και έχουν τσουρουφλιστεί.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι υπερβολικά.
0: Έτσι το θέλω. Όλα καλά. Λοιπόν, μήπως πείνασες να σε κεράσω κάτι?
1: Ναι, άμα. Αν είναι εύκολο.
0: Άμα είναι εύκολο, λέει, δώσ' πάρε, πάρε μου και εμένα κάτι. Έχω χειροποίητο το παγωτό από το καταπληκτικό αρτοπείο Λιάτης, αν σε ενδιαφέρει.
1: Τέλειο.
0: Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Όχι μόνο παγωτό, θα βρείτε τα πάντα όλα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε το υπέροχο χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι υπέροχο, όπως επίσης φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, τα πάντα όλα αρτοπείο Λιάτης.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: δεν πρόκειται να βγούμε. Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές. Δεν θα πάμε πουθενά. Καλά, λέει αυτό, σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι? Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
4: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
5: Houston!
6: Έλα!
5: We have a problem!
6: Roger! Τι έχει συμβεί?
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
6: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
5: Ου, πετάγομαι τώρα!
2: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση.
8: Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
10: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
13: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ Απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 το απόγευμα με Ανδρέα ή Αντρέα Θεοδωρακόπουλο.
2: Και Ελένη Βούρλη, να σου πω, επειδή είσαι εσύ, ό,τι θες να με λες. Δεν έχω κανένα θέμα.
1: Τι είπες τώρα, ρε Σίμπα.
2: Όχι, απλά τα λέω.
1: Τώρα με συγκίνησες. Κατάλαβε. Μια συγκίνηση την έχω τώρα. Να, τσουτσούριασα. Λοιπόν, όχι, αλήθεια το λέω. Σήμερα, αν ζούσε η πριγκίπισσα Νταϊάννα, θα είχε γενέθλια. Μα ναι. Αλλά έχει γενέθλια μια γυναικάρα σήμερα. Πω, όταν σου λέω γυναικάρα, που πάει το μυαλό σου.
2: Εκτός από σένα.
1: Εκτός από μένα, ναι.
2: Ποια ρε, Ελληνιδά.
1: Όχι.
2: Ξένη.
1: Ξένη.
2: Ναι, τι θα μου πει.
1: Ήτανε και ναυαγοσόστρια.
2: Πού, στο Baywatch.
1: Μα ναι.
2: Η Πάμελα Άντερσον.
1: Η Πάμελα Άντερσον έχει γενέθλια σήμερα και τη ευχόμαστε να τα εκατοστήσει. Είναι γεννημένη το 1967 και κάνε εσύ την πρόσθεση.
2: Την αφαίρεση εννοείς.
1: Την αφαίρεση, ναι. Όποια θέλεις. Λοιπόν, επίσης, το ψάχνει. Όσοι γεννήθηκαν Τετάρτη. Και επειδή εγώ είμαι γεννημένη Τετάρτη, θα πω για μένα. Τι ναι. Ωραία. Βρήκες τελικά.
2: 1967.
1: Πω, πω. Όσοι γεννή...
2: 59, ρε.
1: Είναι 59, ε.
2: Ναι.
1: Δεν τη φαίνεται. Είναι μία κούκλα. Και όσο μεγαλώνει, είναι σαν το καλό κρασί που λέμε.
2: Μπράβο.
1: Όσο μεγαλώνει, τόσο ομορφαίνει. Όσοι γεννήθηκαν Τετάρτη, κυβερνήθηκαν από τον Ερμή. Εγώ δηλαδή. Γεγονός που τους χαρίζει έμφυτο ταλέντο στην επικοινωνία. Να το παιδί μου.
2: Ναι.
1: Έντονη περιέργεια και οξυδερκή νου.
2: Τι σημαίνει αυτό.
1: Ψάξτε. Είναι άνθρωποι δραστήριοι, ευέλικτοι, με αναλυτική σκέψη που αγαπούν τη μάθηση και αμφισβητούν τα πάντα γύρω τους. Αμφισβητώ εγώ τα πάντα γύρω μου.
2: Δεν σου το είχα, να ξέρεις. Δεν το είχα καταλάβει. Τώρα που το έπεσε,
1: θα το ψάξεις λίγο παραπάνω τώρα.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στον Ανδρέα, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος πάει ερέτρια, λέει τώρα.
1: Α, ωραία,
0: πηγαίνουν ερέτρια και μας ακούνε. Φιλιά πολλά, καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά, καλησπέρα στην Ιωάννα, καλησπέρα στο Δημήτρη, σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber. Σας στέλνω και πάλι εδώ δυνατούς, τώρα μόλις πω την ερώτηση αυτή, διότι ήρθε η ώρα της ερώτησης.
1: Όπα.
0: Ανδρέα.
1: Oh.
0: Σήμερα ερώτηση ψαγμένη, σας θέλω έτσι ετοιμοπόλεμους. Αν ξυπνούσες αύριο το πρωί,
1: ναι,
0: και ήσουν 15 χρόνια νεότερος.
1: Ωραία. Είμαι 35 τώρα.
0: Τι θα άλλαζες? Άρα πόσο θα ήσουν?
1: 20.
0: Στην καλύτερη ηλικία.
1: 20 χρονών, ε.
0: Στην καλύτερη ηλικία, πιπινάκι.
1: Βρε, θα ήμουν του γάλακτος.
0: Τι θα άλλαζες?
1: Ρε, εσύ ξέρεις τι, επειδή νομίζω ότι δεν θα άλλαζα κάτι.
0: Τίποτα, ε.
1: Ρε, εσύ δεν ξέρω, νομίζω πως δεν άλλαζα
0: τίποτα. Αμάν, εσύ, Αντρέα, έπρεπε να μας συγκινήσεις και πάλι. Άτιμε, πανάθεμά σε. Πού είναι η συγκίνηση? Μη μου πείτε τώρα όλοι δεν θα αλλάζετε τίποτα. Θέλω να μου πείτε ότι θα αλλάζατε κάτι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αλλάζατε σύντροφο πριν από 15 χρόνια, να αλλάζατε στα επαγγελματικά σας κάτι. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Να αλλάζατε κάτι πάντως.
1: Ωραίο αυτό με το σύντροφο, αλλά στα 15 χρόνια δεν την είχα.
0: Τι πράγμα? Αν δεν την έχεις γνωρίσει ακόμα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Δεν θα το πω αυτό που στείλανε, όχι. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Παρακαλώ πολύ, αν ξυπνούσατε αύριο το πρωί και ήσασταν 15 χρόνια νεότεροι, τι θα αλλάζατε? Για πείτε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι. Αν σου τηλεφωνήσω.

0: Πόσα χρόνια μετράει και αυτό το τραγούδι, Άκρος τολμηρό, Δέσποινα Βανδύ, εδώ στον Σοκ FM 104,8. Καλησπέρα στο Θανάση, ο οποίος μας λέει καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ. Καλησπέρα στον Φοντά. Ο οποίος. Σταθής, οκ. Ο οποίος μας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο για την ερώτηση που έκανα. Θα έκοβα, λέει, το ζελέ φλίπερ.
1: Την έχει πατήσει.
0: Παιδιά, το θυμάστε. Δηλαδή. Την έχεις πατήσει γιατί τώρα δεν έχεις μαλλιά. Ας πούμε, σου έκανε πολύ κακό το συγκεκριμένο ζελέ. Που βάζαμε με το κιλό.
1: Με το κιλό,
0: έτσι.
1: Που να ξέρουμε. Έβαζα και εγώ να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, απλά.
0: Α, γι' αυτό και εσύ έχει ξεκινήσει η αρέωση.
1: Έβαζα
0: σιγά.
1: Εδώ μπροστά.
0: Με φαίνεται.
1: Ναι,
0: φαίνεται ότι έβαζες εκεί μπροστά. Πω, έχει καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι αυτό το ζελέ. Πάρα πολύ ωραία απάντηση. Γέλασα πολύ. Ο Δημήτρης θα άλλαζε δουλειά.
1: Α, ωραίο και αυτό.
0: Θα άλλαζε δουλειά και συνεχίστε να μας στέλνετε τι θα κάνατε αν ξυπνούσατε αύριο το πρωί και ήσασταν 15 χρόνια νεότεροι. Τι θα αλλάζατε? Για πείτε. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.

0: και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
4: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
5: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απογευματάκι Τετάρτης. Και αν ξυπνούσες αύριο το πρωί και ήσουν 15 χρόνια νεότερος, τι θα άλλαζες? Η Χριστίνα μας λέει θα άλλαζε σχολή για τις σπουδές της.
1: Σωστό.
0: Η Βάσο θα άλλαζε άντρα. Να τα ξεκινήσαμε.
1: Α, ξεκινήσαμε. Τα ξεκατινιάσματα, πώς λέτε.
0: Ξεκινήσαμε τις κακιούλες. Αλλά δεν πειράζει, για να το λέτε κάτι αυτό. Όπως ο Βλάσης λέει θα άλλαζε πεθερά. Για να αλλάξει πεθερά, πρέπει να αλλάξει και γυναίκα.
1: Σου, όχι, ρε, σου λέει, δεν έχει θέμα με τη γυναίκα, με την πεθερά έχει.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Πώς έχω εγώ ένα πράγμα.
0: Και πώς θα έχει αυτή τη γυναίκα με άλλη πεθερά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο περίεργο? Εγώ θα άλλαζα, λέει, πλαστικό χειρουργό.
1: Τέλειο.
0: Γεια σου, πολλά πολλά φιλιά, καλησπέρα. Εσύ πλάκα πλάκα πώς θα πας με την πεθερά τώρα που ετοιμάζεστε κιόλας να φύγετε?
1: Κοίταξε, τώρα που φεύγουμε, που είναι να φύγουμε τέλος πάντων να αλλάξουμε γειτονιά.
0: Έχεις στενοχωρηθεί που θα φύγετε από πάνω και θα πάτε σε άλλο μέρος, σε άλλο σπίτι και θα είστε μόνοι σας να ζήσετε τον ερωτά σας, να φωνάζετε όσο θέλετε χωρίς να ακούει πεθερά?
1: Α, ναι, αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνουμε ησυχία.
0: Πες το, δεν το έχεις άγχος?
1: Δεν το έχω άγχος, λέει.
0: Πού είναι η πεθερά από κάτω?
1: Άστο. Τι θα πούμε, ακούγω το, να ξέρεις.
0: Τώρα βέβαια που θα έρθεις εκεί θα έχεις άλλο άγχος. Γιατί θα είμαι εγώ στα 5 μέτρα.
1: Ανέρεσε. Έρε, μπλέξαμε.
2: Υπάρχουν σταθμοί που μιλάνε για επιτυχίες. Εμείς τις παίζουμε. Σοκ FM 104,8.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Πάμε να μάθουμε τους αγώνες του Μουντιάλ απόψε.
1: Πάμε.
0: Από μένα τώρα θα τα μάθετε όλα. Απόψε ξεκινάει η Αγγλία, λέει, απόψε το απόγευμα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Α, το Κονγκό.
0: Μα και το Κονγκό είναι στο Μουντιάλ. Αγγλία λοιπόν με, με Κονγκό. Αργότερα το Βέλγιο έρχεται αντιμέτωπο με τη Σενεγάλη.
1: Ωραία.
0: Και τα ξημερώματα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εναντίον της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.
1: Έχεις ακούσει τίποτα ποιος θα κερδίσει?
0: Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα. Περιμένω κι εγώ να μπούμε στην τελική φάση.
1: Ναι.
0: Που ο κόσμος, οι περισσότεροι λέει, περιμένουν να μπει στην τελική φάση το Μουντιάλ. Τότε βλέπουν οι περισσότεροι άντρες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εγώ την άλλη φορά προχθές που είχα πει για τη Γερμανία, που μου λέγανε όλοι θα κερδίσει η Γερμανία, τελικά έχασε. Γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, εντάξει. Εν τω μεταξύ, αυτές τις ημέρες που βλέπουν όλο και περισσότεροι Μουντιάλ, τόσο λέει αυξάνονται και τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ.
1: Από τις γυναίκες.
0: Από τις γυναίκες. Πηγαίνουν οι γυναίκες, ακατάλαβες τώρα, μην κοιτάς που η δικιά σου είναι συμβολικός και παραγγέλνεται.
1: Ναι.
0: Οι περισσότερες γυναίκες, η γυναίκα φτιάξει αυτό, βλέπει ο άντρας Μουντιάλ, του φτιάχνει και το κάτι της. Και αν βλέπει και με τους φίλους, εκεί σε θέλω, άστο.
1: Όχι, εντάξει, εσύ, κοίταξε, εχθές που παραγγείλαμε, μου πήρε και μπύρα, μου τα πήρε όλα, εντάξει.
0: Αυτά, με τα δικά σου λεφτά, να φανταστώ, ε.
1: Όχι, με τα δικά της.
0: Α, με τα δικά της. Ναι, ναι. Το έχετε αυτό, δικά σου και δικά μου.
1: Ναι, μωρέ, με το κινητό της βολεύει καλύτερα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο αρτοπείο Λιάτης. Αν και απόψε θέλει έτσι να του φτιάξετε κάτι του πασά, βλέποντας το Μουντιάλ, πάρτε εκεί το χειροποίητο, το ψωμάκι, να φτιάξετε έτσι ωραίες ιδεούλες με ψωμάκι. Από πάνω, ξέρεις, να βάλετε λίγο τυράκι, να κάνετε κριτσινάκια, να φτιάξετε έτσι ένα πλατό τυριών με ψωμάκια ωραία που θα βρείτε από το αρτοπείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και χειροποίητο ψωμί και κριτσίνια και λαχταριστά γλυκά και χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής.

0: Δήμος Αναστασιάδης και Φτές εδώ στον Σοκ FM 104,8. Καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα στο Χρήστο, στη Μαρία, στη Δήμητρα. Φιλιά πολλά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber. Και τώρα ο Ανδρέας.
1: Κάτσε να σου πω τώρα τι έχουν ανεβάσει οι διάσημοι.
0: Αυτό.
1: Τι νόμιζε ότι το ξέχασα.
0: Μα ναι, είπα να στο υπενθυμίσω γιατί σε βλέπω λίγο. Ντελούλου!
1: Όχι καλέ. Λοιπόν, εδώ χαζεύω, ξέρεις τι θα σου πω. Χαζεύω τα story τη Βανδύ.
0: Τι ανεβάζει καλέ.
1: Ρε, είναι στην Κρήτη και να ξέρω στην Κρήτη θέλει να πάω φέτος.
0: Α, είναι στην Κρήτη.
1: Ναι, έχει ανεβάσει την Κρήτη. Κοίτα εδώ. Κάτι φοίνικες, κάτι τέτοια.
0: Πω, τι ωραία καλοκαιράκι. Καλό μήνα και πάλι, παιδιά. Μπήκε ο Ιούλιος. Τι ωραία.
1: Καλό μήνα. Η Έλληνα Παπαρίζου ανέβασε μια φωτογραφία. Αρέσει πολύ ωραία το μαλλί, της πάει πάρα πολύ.
0: Της πάει πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Αυτό, πάρα πολύ. Όλοι γράφουν στα σχόλια ή τέλος πάντων όπου ανεβάζει κάτι η Έλληνα Παπαρίζου, πόσο πολύ τη μικραίνει αυτό το μαλλί.
1: Ναι,
0: γιατί
1: αρέσει.
0: Είναι και πολύ σημαντικό να βρεις και το χτένισμα, το κούρεμα που σου ταιριάζει και σε κάνει να φαίνεσαι και μικρότερος. Εγώ δεν το έχω βρει ακόμα.
1: Ναι, ούτε εγώ. Τέλος πάντων. Ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εσύ χθες είχε γενέθλια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έγινε 42.
0: Και δεν του είπαμε ένα χρόνια πολλά. Μωρή, τι γουρούνια που είμαστε, τι γαϊδούρια.
1: Ναι, και αυτός μας κάλεσε.
0: Χρόνια πολλά, Νίκο, μου, ό,τι επιθυμείς.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε. Καλό μήνα. Καλό μήνα, λέει κουκλάκια.
0: Αχ, μωρέ το κορίτσι μας.
1: Ναι, που είναι, δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Είναι μήνα μέλητος ακόμα. Ακόμα να τελειώσει αυτός ο μήνας του μέλητος.
1: Αυτήν είσαι και της Κορμάκου.
0: Ναι, έλατε. Όλο το καλοκαίρι. Αυτός δεν είναι μήνας, είναι μήνες μέλητος. Μήνες ολόκληρη.
1: Και τέλος η Σύστη η Χριστίδου ανέβασε ένα βίντεο. Δεν μας λέει που είναι, αλλά φορεί αυτό το φόρεμα. Να σου πω τώρα και τι άλλο διάβασα.
0: Και πιάνει και την κοιλιά τη. Γιατί.
1: Όχι, δεν πιάνει την κοιλιά.
0: Α, τι πιάνει τα πόδια τη.
1: Ναι. Ρε, εσύ επίσης ανέβασε τώρα. Κουτσομπολίστικο θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Κερκυραίος, λέει επιχειρηματίας, ο νέος έρωτας λέει της Χριστίδου.
0: Τι λες, Κερκυραίος, ξενοδοχεία και τέτοια εστίαση, ποιος ξέρει.
1: Ναι, δεν ξέρω. Κοίτα να δεις.
0: Μάλιστα. Μπράβο στο κορίτσι, μπράβο. Λοιπόν, εσείς εκεί έξω, 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
4: Ναι.
3: Είναι η γλώσσα σου.
4: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
3: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
4: Πού?
3: Έμα δηλαδή. Άι παράτα με.
4: Δεν το είπες, δεν κάνω, μας κλείσουν.
3: Έμα δηλαδή μία ώρα που και που.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Tools. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
11: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
11: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
11: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
11: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
13: Dream Coast.
14: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης.
16: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
17: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
18: Σοκ FM.
19: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM
4: 104,8.
17: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
3: Σοκ FM.
17: Σοκ FM 104,8.
18: τίποτα άλλο.
20: Στο καφέ μου απογεύμα.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο καφέ με 104,8 και είμαστε εδώ στα σοκαπογεύματα. Βλέπω για ακόμα μια φορά ένα βίντεο που έχει γίνει viral με έναν Βρετανό παραθεριστή, τον Tom Cons, στη Μαγιόρκα.
22: Ναι.
21: Ο οποίος χρησιμοποίησε, λέει, σκόνη φαγούρα ή αλλιώς φαγουρόσκονη, που εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει. Νόμιζα ότι πλέον είναι ένα μύθος με τη φαγουρόσκονη.
22: Ναι.
21: Στις πετσέτες, λέει, όσων κλείνουν εντός εισαγωγικών ξαπλώστρες νωρίς το πρωί ως μορφή αντίδρασης.
22: Τι λες, ρε, πανέξυπνο.
21: Τον είχε τσαντήσει, ρε παιδί μου, το ότι σηκωνόταν το πρωί ο άνθρωπος από το ξενοδοχείο, από το κρεβάτι του, ναι, κτλ. Πήγαινε στην παραλία και όλες οι ξαπλώστρες ήταν με ρεζερβέ με πετσέτα από πάνω.
22: Ναι, ρε, τι σπαστικό αυτό το πράγμα.
21: Καλά, αυτό δεν γίνεται μόνο εκεί στη Βρετανία, στη Μαγιόρκα που γίνεται. Γίνεται και εδώ πέρα, θέλω να σας πω.
22: Ναι, απλά
21: το
22: εδώ
21: κάνουνε.
22: Το κάνουν, απλά το κάνει το μαγαζί αυτό. Εδώ έχει μια διαφορά.
21: Αλήθεια.
22: Ναι.
21: Έλα, ρε, εσύ.
22: Δεν θέλω να το πω,
21: ξέρω εγώ. Η φάρσα, λέει, στόχευε επανειλημμένους παραβάτες που, ναι, κρατούν ξαπλώστρες και προκάλεσε έντονη φαγούρα στους χρήστες των πετσετών. Ξύνονται όλοι, παιδιά. Έχει πάρα πολύ πλάκα το βίντεο.
22: Ναι.
21: Το βίντεο της φάρσας συγκέντρωσε περίπου 1 εκατομμύριο προβολές και προκάλεσε διχογνωμία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι το βρήκαν, ρε παιδί μου, τραβηγμένο.
22: Τραβηγμένο,
21: αυτό,
22: ναι,
21: κατάλαβες. Η πρακτική κράτηση της ξαπλώστρας πριν την αυγή αποτελεί συχνό πρόβλημα μεταξύ Βρετανών παραθεριστών που προκαλεί, λέει, ένταση στις διακοπές. Είναι ένας λόγος για να τσακωθεί στις διακοπές.
22: Άρα δηλαδή.
21: Με την ξαπλώστρα,
22: ναι, πας καλά, καλά. Εδώ για το πάρκινγκ ειδικά. Τέλος πάντων, δηλαδή πηγαίνα και ξυνόντουσαν όλοι.
21: Ναι, ναι, άμα δείτε το βιντεάκι, παιδιά, είναι όντως. Δηλαδή με το που πάνε και απλώνουν την κορμάρα τους πάνω στην πετσέτα, ξεκινάει το ξύσιμο.
22: Γιατί δεν έριχνε και τις σαμπούλες βρώμας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber.
1: Βρε, τι έχεις σήμερα, γιατί είσαι τόσο νεύρα?
0: Γιατί νευριασμένα, το είπα.
1: Όχι, ρε. Λοιπόν,
0: κοιτάξτε, κοιτάξτε. Δεν έχω νεύρα. Απλά μου έτυχε πάλι κάτι σήμερα το μεσημέρι και τώρα το σκέφτηκα πάλι και είδες έπεσα.
1: Ναι.
0: Μου έτυχε πάλι κάτι στο σούπερ μάρκετ. Μην γελάσετε. Συνήθως όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, πάντα κάτι συμβαίνει. Θέλω να σας πω ότι μπορώ να γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο
1: για το σούπερ μάρκετ.
0: Και θέλω επίσης να ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος πολύ ευγενικός.
1: Μπράβο.
0: Δεν είμαι. Είμαι ευγενική, σέβομαι τους εργαζόμενους κτλ. Σήμερα λοιπόν που λέτε, πήγα σε πολύ γνωστό σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: και περίμενα στην ουρά μου, στην ουρά που είχε, για να πάω στο κρεοπωλείο.
1: Α, στο κρεοπωλείο, ωραία.
0: Γιατί ήθελα να πάρω 4 μπριζολάκια, ίσα ίσα ρε παιδί μου, να φτιάξω το μεσημέρι, ίσα ίσα, 4 μπριζολίτσες.
1: Από 2 καθένα.
0: Μπράβο. Από 2 καθένα. Λοιπόν, 4 μπριζόλες.
1: Ωραία.
0: Μπροστά από μένα ήταν ένας κύριος, ο οποίος, εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος, πήρε πάρα πολλά πράγματα. Και θέλω, βάλε μου και κοιμά, βάλε μου και κοτόπουλο, βάλε μου και το ένα, βάλε μου και το άλλο. Εγώ περίμενα τουλάχιστον 10-15 λεπτά μέχρι να τελειώσει όλο αυτό το βάλε μου, του,
1: ναι,
0: μπροστινού μου.
1: Του μπροστινού.
0: Όταν λοιπόν τελειώνει ο μπροστινός,
1: ναι,
0: μου λέει ο κρεοπόλης.
1: Έρχεται ο πισινός, λοιπόν.
0: Όχι, μου λέει λοιπόν ο κρεοπόλης, ο κύριος που ήταν στο κρεοπωλείο. Μου λέει, ξέρετε κάτι, δεν πάτε να κάνετε, μου λέει, μια βόλτα, λέει, στο σούπερ μάρκετ να πάρετε, λέει, και άλλα πράγματα, λέει, γιατί έχω δουλειά.
1: Ναι.
0: Λέω, τι πράγματα να πάρω. Λέω, έχω τελειώσει τις αγορές μου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά για το ενδιαφέρον. Είδες, είμαι ευγενέστατη. Μου λέει, να, έχω δουλειά. Μα λέω, δεν είναι άλλος άνθρωπος, άλλος κύριος μπροστά. Όχι, μου λέει, έχω τώρα μια παραλαβή. Μου λέει, πρέπει να υπογράψω, λέει, κάτι χαρτιά, κάτι,
1: ναι,
0: αυτά. Οπότε δεν προλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Καλό, του λέω, βάλε μου 4 μπριζολίτσες. Να τις βλέπω τώρα, εδώ μου χαμογελάνε, του λέω. Βάλε 4 μπριζολίτσες στο χαρτί. Εδώ πέρα θα είχαμε τελειώσει την κουβέντα τώρα. Θα είχαμε,
1: ναι,
0: τελειώσει,
1: ναι,
0: αυτά. Όχι, μου λέει, δεν μπορώ. Θέλω να υπογράψω, λέει, κάτι χαρτιά και μετά. Και τελικά έφυγα χωρίς μπριζόλα, το πιστεύεις?
1: Εσύ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μην γελάτε.
1: Δεν έμενε μόνη να τι πάρει.
0: Σου λέω ότι σε έβλεπα στη βιτρίνα μου, χαμογελάγανε οι μπριζόλες. Με φωνάζαν, έλα Ελένη, πάρε μας, φάε μας.
1: Ρε, εσύ μήπως είχε πάει ο άντρας σου και τον είχε προειδοποιήσει για να παραγγείλετε απ' έξω.
0: Αυτό, παιδιά, και τελικά, ορίστε, επειδή δεν μου κάτσε η φάση με το κρεοπόλι ή το κρεοπωλείο, τελικά παραγγείλαμε απ' έξω.

0: κουρασμένα.
1: Φεύγουμε για τους. Τους στα πολιτικά, όπου θα βρούμε μια μεγάλη πισίνα, καθαρό περιβάλλον, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα. Αχ, αυτή η κουζίνα στο Τους, ενώ πόσο ωραία φαγητά. Αυτά τα μακαρόνια που είχα φάει την τελευταία φορά με έχουν στοιχειώσει πόσο τέλεια ήταν. Μακαρόνια με κοτόπουλο, πένες με κοτόπουλο.
2: Από τα καμπένα μου,
1: ένα τόσο, όλα αυτά τα ωραία, τα φανταστικά. Καφεδάρες, κοκτέιλάρες και water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια και βέβαια weekend party με DJ και κάθε Παρασκευή έχουν και ελληνική βραδιά, η οποία είναι τέλεια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι επιτέλους βγήκε έρευνα που αποδεικνύει ότι δεν είμαι τεμπέλα.
2: Άντε, ρε, μπράβο.
1: Και πόσο πολύ χάρηκα όταν το διάβασα.
2: Ναι.
1: Οι άνθρωποι, λέει, που δεν καθαρίζουν τα σπίτια τους τακτικά, δεν σημαίνει το ότι είναι τεμπέληδες.
2: Τι είναι τότε?
1: Μπράβο, ρε, εσύ. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα στον τομέα της ψυχικής υγείας, η ακαταστασία μπορεί να συνδέεται με παράγοντες όπως, ακούστε κορίτσια, όπως το άγχος,
2: ναι,
1: η κατάθλιψη, η επαγγελματική εξουθένωση, η συναισθηματική κόπωση, αλλά και δυσκολίες στις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου.
2: Α, όλα αυτά,
1: όλα αυτά. Μανούλα, το ακούς? Δεν είμαι τεμπέλα. Απλά έχω δυσκολία στην εκτελεστική λειτουργία του εγκεφάλου.
3: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί

0: εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: γίνεται.
1: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
2: Ελένη Φούρλη.
1: Και πάρα πολύ γρήγορα τα πέντε ζώδια που μισούν το καλοκαίρι.
2: Σίγουρα δεν είμαι μέσα.
1: Το αγαπάς το καλοκαίρι.
2: Πάρα πολύ, ρε.
1: Εγώ πάλι μπορεί και να είμαι μέσα, αλλά θα δείξει.
2: Ναι.
1: Ο καρκίνος με τίποτα όμως. Παρθένος δεν αγαπάει το καλοκαίρι με τίποτα. Σκορπιός έχει πέσει μέσα.
2: Σκορπιός γιατί, έχεις κανένα φιλό.
1: Ο σύζυγος.
2: Α, είναι ο σύζυγος.
1: Ο σύζυγος παύλα καλός, παύλα αγαπημένος, καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Κάθε φορά μας πρίζει. Τι θα γίνει, θα πάμε πάλι θάλασσα, κατάλαβες. Δεν το θέλει το καλοκαίρι.
2: Δεν
1: κουσαρεί.
2: Τι είναι, κάτε.
1: Δεν τη θέλει τη ζέστη.
2: Ναι,
1: ζεσταίνεται πάρα πολύ. Λοιπόν, Σκορπιός εγώ καιρός και. Υδροχός. Αυτά είναι τα πέντε ζώδια. Δεν ξέρω αν είστε μέσα, να μας πείτε, να μας ενημερώσετε. Καρκίνη, Παρθένη, Σκορπιή, Εγώκερη και Υδροχόη. Πέντε είπα.
2: Ναι, πέντε.
1: Πολύ ωραία.
2: Να ξέρεις, βάλε κανένα τον Ελέον.
1: Γιατί?
2: Γιατί και η Ανασία που είναι Ελέον δεν της αρέσει το καλοκαίρι καθόλου.
1: Τι λες, άρα εσείς στο ζευγάρι τώρα τσακώνεστε. Ο ένας θέλει, ο άλλος δεν θέλει.
2: Ο ένας θέλει χειμώνα, ο άλλος καλοκαίρι.
1: Από πάντα.
2: Ναι, ναι, ναι. Σκέψου για να καταλάβεις τώρα που θέλει βίντεο να πάμε διακοπές στο χειμώνα. Δηλαδή τόσο πολύ.
1: Από τώρα.
2: Άστο.
1: Πού να πάτε, πού
2: στο χωριό του Αϊ Βασίλη.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Ιωάννα, γεια σου Χριστίνα, γεια σου Θανάση. Φιλιά πολλά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber. Καλησπέρα στον κεφίρ μας για ακόμα μία φορά.
1: Καλησπέρα, κουκλάρα μου.
0: Τι κάνεις?
1: Τι έγινε και είσαι σήμερα τόσο όμορφο, πού έχεις να πας?
0: Σήμερα έχω πολύ ωραίες καταστάσεις. Παρουσιάσεις, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Α, τι δεν παρουσιάσεις?
0: Εγώ θα παρουσιάσω.
1: Όχι,
0: καλεσμένη, καλεσμένη θα πάω.
1: Α, καλεσμένη.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία, θα με πάρεις μαζί.
0: Έχουμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα το βράδυ. Μπορείς να έρθεις αν θέλεις, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Σιγουρότατα.
1: Δεν θα πληρώσω. Ναι, ναι, γιατί τόσο τέλεια που μ' ακούγονται όλα, ξέρεις.
0: Όχι, όχι, είναι όλα τέλεια και δεν θα πληρώσεις τίποτα.
1: Ωραία.
0: Να είσαι σίγουρος.
1: Ωραία, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή που λες, η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 34 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αύριο θα φτάσει 35. Που, Παρασκευή 35.
0: Φήμες λένε ότι αύριο Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας.
1: Και η Παρασκευή.
0: Και η Παρασκευή.
1: Ναι, 35 λέει.
0: 35 την Πέμπτη, 35 την Παρασκευή.
1: Ναι,
0: αλλά εμένα ένα πουλάκι μου είπε.
1: Μεγάλο.
0: Μου είπε ότι αύριο Πέμπτη θα έχουμε 38 στη Χαλκίδα.
1: Ωραία, λες να πάει 38.
0: Μα έτσι είπε το πουλί.
1: Πω, πω.
0: Και εγώ κάποια πουλιά τα πιστεύω, να ξέρεις.
1: Ναι, ειδικά άμα μιλάνε.
0: Τι είναι αυτός, ρε. Λοιπόν, εντάξει,
1: εντάξει,
0: τι έκανες στη δουλειά σου και σήμερα? Πάμε ρε παιδιά, ανυπομονούμε αφού θα ανέβει και η θερμοκρασία. Όλοι μαζί παρεούλα στο Τουζ στα πολιτικά. Τα Σαββατοκύριακα ειδικά στο Τουζ στα πολιτικά Ευβίας έχουν ωραίο ρυθμό και ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά καλά. Τους στα πολιτικά Ευβίας και καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
4: Δεν ξέρω.
3: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
4: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
8: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
9: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
8: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
9: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
8: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
9: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
8: Stay salty.
10: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
11: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
12: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
13: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
14: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
15: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
14: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
15: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
14: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
15: Είναι η παρέα,
14: οι αγώνες,
15: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
15: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
16: Έχω ένα πολύ σημαντικό λόγο για να μισήσεις στο Λονδίνο. Εσύ δεν μου έλεγες τις προάλλες ότι θέλεις να πάω στο Λονδίνο.
17: Έλα ρε, σημαίνε, μην ξενερώνεις τώρα. Θέλω να πάω το χειμώνα.
16: Μετά από αυτό που θα σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στο Λονδίνο γιατί είναι ρατσιστές οι άνθρωποι.
17: Τι έγινε?
16: Στο Λονδίνο λέει, έχει ξεκινήσει ένα νέο κλαμπ, ναι, όπου οι άντρες πρέπει να είναι πάνω από 1,83 για να μπουν μέσα.
17: Άρα
16: εσύ όχι απλά δεν μπαίνεις, ούτε από το παράθυρο, ούτε από την πόρτα.
17: Ούτε στην τέτοια, ούτε στην ουρά δεν κάθομαι.
16: Όχι με τίποτα όμως, δεν ξέρω. Τρως τρελή πόρτα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Α, ναι, μπορείς να βάλεις τα κούνια.
17: Αυτό σκέφτηκα, να βάλω τα κούνια μετά.
16: Όχι, να μην βάλεις τα κούνια τώρα και φαίνεσαι περάσουν τώρα για αυτό. Δεν είναι και τώρα τέτοια πράγματα στην ηλικία σου να σου βγει το όνομα Καστολονδίνο, αν και εκεί είναι συνηθισμένοι σε αυτά, αλλά λέμε. Όχι, μπορείς να βάλεις πάτο, υπερυψωμένο.
17: Εσύ και πάτο, από το 1,68 πώς θα πάω στο 1,83. Δεν δουλεύεις τώρα.
16: Η αλήθεια είναι, Αντρέα, όσο και να σε τραβάμε, ό,τι και να βάλεις, δεν πρόκειται να τα φτάσεις με τίποτα 1,83. Άρα το αφήνεις το κλαμπ αυτό στην άκρη.
17: Όχι, ρε, θα πάω από το παράθυρο.
16: Και πας να φας κάτι άλλο στο Λονδίνο. Καλή όρεξη.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Μόνο Χαλκίδα. Μόνο Σοκ. Σοκ FM 104,8.

0: γίνεται, ρε παιδιά, με την Αντζελίνα Τζολί?
1: Τι έπαθε?
0: Τι γίνεται με την Αντζελίνα Τζολί? Είναι δυνατόν να δηλώσει κάτι τέτοιο, ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια?
1: 10 χρόνια! Πώς το κατάφερε αυτό?
0: 10 χρόνια. 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια,
0: χρόνια χωρίς ραντεβού.
1: Τι λες, μωρέ! Ξέρεις πόσα παιδιά έχουν να βγουν?
0: Παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Η ηθοποιός Λίξ ομολογείται ότι έχει επικεντρωθεί στα παιδιά της τα τελευταία 10 χρόνια. Μυστήριο, βέβαια, από τα μέσα και όλα αυτά αποτελεί η προσωπική ζωή της Αντζελίνα Τζολί, ειδικά μετά το διαζύγιο της με τον Μπραντ Πιτ.
1: Ναι.
0: Με την ίδια να επισημαίνει πως έπεισε τον εαυτό της, ναι. Ακού, έπεισε τον εαυτό της ότι αυτό το κομμάτι της ζωής της δεν έχει πια καμία προτεραιότητα.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να είσαι η Αντζελίνα Τζολί, έτσι?
1: Και να έχεις να βγεις 10 χρόνια ραντεβού.
0: Και να έχεις να βγεις 10 χρόνια ραντεβού.
1: Ρε συντάξει, την έχει πάρει από κάτω.
0: Που θα μπορούσες να έχεις όποιον άντρα θέλεις στα πόδια σου.
1: Βρε, δεν στείλεις εμένα ένα μήνυμα να βγούμε? Έλα, Παναγία μου.
0: Ναι, ναι, μετά τον Μπραντ Πιτ εσένα θα γυρίσει.
1: Δεν κατάλαβα, τι έχω εγώ?
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Μετά από 10 χρόνια.
0: Λες ότι... Κοίταξε, μετά από 10 χρόνια μπορεί να δει και σε ένα όμορφο, η αλήθεια.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και ο κόσμος περιμένει με ανυπομονησία να μάθει τι καλό θα φας σήμερα. Σε έχουν πάρει χαμπάρι όλες οι νοικοκυρές τέτοια ώρα που λες τι θα φας απόψε.
1: Α, ναι, να δώσω ιδέα,
0: Και ετοιμάζουν το γεύμα για την επόμενη μέρα σε
1: πληροφορία. Ναι, άκου να δεις τώρα. Αυτή θα παραγγείλω απ' έξω βασικά.
0: Πάλι απ' έξω θα παραγγείλετε.
1: Εσύ τι να κάνω, αφού δεν προλαβαίνουμε. Καλά, και εγώ. Εγώ δεν μαγειρεύω βασικά.
0: Η καλή σου.
1: Ναι.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί τι έκανε σήμερα, δούλευε.
1: Ενέρεση. Όχι, είχε νύχια. Ναι, ξέχασα, ναι, το
0: πρώτο. Α, είχε πολύ είχε σημαντικό.
1: Ναι, ρεση.
0: Μπράβο.
1: Όταν έχει νύχια, εμείς τρώμε απ' έξω. Να ξέρεις.
0: Τέλειο. Λοιπόν, παιδιά, το Σαββατοκύριακο περιμένουμε πώς και πώς να πάμε στο τους για ακόμα μια φορά. Διότι καλοκαίρι σημαίνει καλός καφές, ωραίο φαγητό, κοκτέιλς χωρίς βιασύνη. Τους στα πολιτικά Ευβίας ξεκινάμε από το πρωί και απλώς μένουμε όλη την ημέρα.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Ουτοπιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 051.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 05 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας.

0: σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Μαρία,
2: τι είπες?
1: Πόλη,
2: τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο,
2: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
0: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
0: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά. Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, ρε παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον ύπνο μου, μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το, ρε Φώτη.
3: Ναι. Παρασκευή.
1: Ναι, ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο, ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,5.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
7: Dream Coast.
8: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος.
7: Dream Coast.
8: Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
8: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
12: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
11: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω.
13: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Κάποια μυστικά

0: δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα κάνουμε έναν αναγραμματισμό.
2: Ναι, αμέ.
1: Γράψε. Αλφα.
2: Αλφα.
1: Ρο.
2: Ρο.
1: Χ.
2: Χ.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Δέλτα.
2: Δέλτα.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Αλφα.
2: Ωραία. Αρχι... όχι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
4: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
4: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
5: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
6: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
7: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
8: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
9: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
10: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
12: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
5: Έχω μεγάλες τσέπες.
6: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο,
2: ναι,
1: για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Φανάβεις με το σκάσε.
3: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
1: Θέλεις να σε βρίζουνε.
3: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
1: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
3: Να ρίχνεις κιόλας και να σου ρίχνουν.
1: Να ρίχνω εγώ, εγώ δεν ξέρω, εγώ ένα γαμό το λέω.
3: Γαμότο, πάλι δεν ήρθε.
1: Γιώργο, θα φύγω αγόρι μου, μόνος.
3: Πώς κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες στο σεξ?
1: Θέλω να φύγω.
3: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
1: Γιώργο,
3: δεν ήρθε, λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
1: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω, γαμότο.
3: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο, γαμότο.
1: Γιώργο,
3: γαμότο.
1: Εγώ και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνος σου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σόκερ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Space Oldie at Two Speeds Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβοίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκαφέν 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Ο Σοκαφέμ παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
1: Και ναι, χορεύω και λίγο στο αυτοκίνητο.
2: Σοκαφέμ 104,8.
3: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Γιατί δεν θα δίνα, παιδιά, να μου λέει και κάποιο. Θα δώσεις ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ. Θα δίνα δύο χιλιάρικα.
3: Σήμερα, Μαρία μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Δεν είναι χιλιάρικο.
2: Δεν το είπα έτσι.
3: Όχι, θα σε αφήσω να φύγει δύο μέρε, έλα.
2: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και
3: μου ωραία, 1,5 χιλιάρικο έρχεσαι Δευτέρα.
2: Αλήθεια το λέω.
3: Έλα, 1,5 χιλιάρικο γυρνά Δευτέρα. Έλα.
2: Άντε, γεια ρε, παιδιά.
3: Άντε, παιδιά. Θα έχουμε υγεία και θα πληρωθούμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Ακούσε του και στο lalala.gr.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελίας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.